0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στα χαράματα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Play Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3. Το καλύτερο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε, φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος, θα ήταν. Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε και μια αιώνια ζωή να έρθει σαν την Καλλικράτεια, δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
0: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Να έχουμε ξημέρωσε Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη.
2: Στου Σεπτέμβρη της 7.
1: Που έχεις ονεισοφόρε τη γιορτή σου. Ονεισοφόρος γιορτάζει σήμερα.
2: Χρόνια πολλά.
1: Θα στα πω και μετά.
2: Βεβαίως.
1: Και ο
2: Σόζον. Ποιος?
1: Ο Σόζον.
2: Α, Σόζον.
1: Ο Σόζον είναι αυτό σωθήτο.
2: Σωθήτο.
1: Εδώ είμαστε, καταλαβαίνετε, είναι Δευτέρα, οπότε υπάρχει μια σχετική βαρεμάρα στην έλεξη της εκπομπής που πρέπει να καταπολεμήσουμε.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, εντάξει, με Δευτέρα το ταμάξι δεν ξεκινάει, τα έχουμε πει αυτά.
1: Δεν ξεκινάει, θα προσπαθήσουμε εμείς να σμπρώξουμε λίγο, μπας και πάρει.
2: Σμπρώξε, Βέλη.
1: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, όλα αυτά να τα πούμε, πέρασες καλά σχετικά έτσι, πώς ήταν.
2: Ωραίο το Σαββατοκύριακο, έκανα πολλά πράγματα. Δεν φτάνει το Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά, δεν φτάνει. Πρέπει να κάθουμε από Παρασκευή τέλος.
1: Και εγώ καλούτσικα πέρασα, θα στα πω σε λίγο, να ξεκινήσουμε.
2: Να ξεκινήσουμε.
3: Καλημέρα!

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε στη Δευτέρα, 7 έχει ο Σεπτέμβρης. Κασιανή, Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα και Σόζον γιορτάζουν σήμερα. Διεθνή ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Dissan. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα 1833, ο Θεόδωρος ο Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης ο Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της ΕΣΧΑ, της προδοσίας. Είχαν κατηγορηθεί αυτοί. 1912, οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση, επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. Τότε είχαμε βασιλιά, έτσι. 1960, μιας που λέμε για βασιλιά, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνος, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιπλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Είχε σκάφος τύπου Dragon, Ολυμπιονίκης ο Τέος.
1: Μπράβο, τον Τέο.
0: Και τέλος, 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών. Ναι. Όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Άξιον Εστί. Σε ποίηση του Οδυσσέλη, φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Χαρακτηρίζοντάς τον αφθάδη και προσβλητικό για το λαό. παράλληλα, δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Το 64 τότε η Χούντα, δεν ήταν μήπως τότε, γι' αυτό είχαν γίνει αυτά.
1: Κοίτα να δεις.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται ο Ηλία Καζάν το 1909. Ο Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα, Αμέρικα, ανατολικά της ΕΔΕΜ, το λιμάνι της Αγωνίας. Είναι γνωστές του, έτσι. Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ερτέμις Μάτσας το 2003. Ο Έλληνας
2: είναι φίλοι μας οι Γερμανοί.
0: Έτσι, είναι γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον ελληνικό κινηματογράφο.
2: Και η Gloria Gaynor, I will survive.
0: Πέθανε. Γενέθλια.
2: Δεν πέθανε. Έχει γενέθλια.
0: Συγγνώμη, να με συγχωρείτε.
2: Λοιπόν, 6:59 ξημέρωσε. 19:44 θα δύσει ο ήλιος. Mm-hmm. Ενώ η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι ο Thomas Edison, ο εφευρέτης της ηλεκτρικής λάμπας, φοβόταν το σκοτάδι.
0: Α, γι' αυτό βρήκε τη λάμπα.
2: Κατάλαβες. Οι μεγαλύτερες φοβίες φέρνουν τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις.
0: Είδες όμως, έβαλε τα δυνατά του, λέει: εγώ δεν θέλω σκοτάδι. Δεν μπορώ με το κελί να πάρω καμιά φωτιά. Βρήκε τη λάμπα.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Με στα χαράματα.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ, να θέλεις μόνο εμένα.
0: Πώς τα πέρασες το Σαββατοκυριακό?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Παρασκευή πήγα Μηχανιώνα, ήπια τα τσιπουράκια μου με τον Ντοριτάκι.
0: Α, τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία δίπλα στη θάλασσα. Ωραία ήταν, το πήγαμε μέχρι το απόγευμα. Σάββατο έπαιξα μουσική στο κόσμο και είχε πάρα πολύ κόσμο γιατί ήταν η εναλλακτική του κέντρου.
0: Που δεν είχε καθόλου κόσμο.
1: Που μαζεύτηκαν, ας πούμε, όλοι προς τα εκεί, γιατί σου λέει κλειστή δρόμη και τα λοιπά. Και περάσαμε ωραία. Και χθες φύγαμε στα εξωτικά Σέρας, βασικά στο Λευκώνα Σερών.
0: Μάλιστα.
1: Φάγαμε πολύ ωραία. Θα κάνω και βιντεάκι. Και μετά πήγα να δοκιμάσω την τύχη μου.
0: Μπράβο.
1: Καλή ήταν η τύχη μου. Εντάξει. Οκ, ξέρεις, αυτά είναι. Τι να πω, δηλαδή.
0: Τυχερά.
1: Είσαι πάνω κάτω στα λεφτά σου, τέλος πάντων, άμα δεν είσαι πολύ παθιασμένος.
0: Πήγα και εγώ σε πληροφορώ εδώ στα εγχώρια και δοκίμασα την τύχη μου.
1: Ναι.
0: Η οποία ήταν μαύρη, φυσικά.
1: Μαύρη.
0: Έχασα σε 5 λεπτά τα έχασα. Για να καταλάβεις. Αλλά έπαιξα ρουλέτα.
1: Καλά τώρα. Κοίταξε, στη ρουλέτα ή θα κερδίσεις καλά.
0: Ή δεν θα κερδίσεις τίποτα.
1: Ή δεν θα κερδίσεις τίποτα. Εγώ τσίκι τσίκι με το 20 λεπτό εκεί πέρα.
0: Δεν κέρδισα
1: τίποτα. Τζίφος.
0: Και χθες πέρασα μια βόλτα από την έκθεση.
1: Ναι, για πες.
0: Ήταν ωραία. Εντάξει,
1: κάθε χρόνο. Παράπονα κάνει ο κόσμος.
0: Κάθε χρόνο πάνω κάτω τα ίδια έχει.
1: Κάνω παράπονο. Γιατί είναι υποτίθεται τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και λέει πάλι τα κριτικά και τις κραβιέρες και ότι δεν είχε πολλά ιαπωνικά πράγματα εκτός από αυτοκίνητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο περίπτερο της Ιαπωνίας δεν είχε κάτι άλλο εκτός από αυτοκίνητα. Είχε κάποιες εταιρείες τώρα εξειδικευμένες που προφανώς ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Είχε τη γωνιά του φαγητού του Ιαπωνικού. Αλλά οκ, δεν είδε ότι είδε και κάνα ρομπότ να περπατάει, ξέρω εγώ, και να κάνει. Είχε κάτι για ρομπότ και αυτά.
1: Παρεμπιπτόντω, θέλω να σου πω ότι στον Πατούμι που ήμασταν διακοπές,
0: ναι,
1: εκεί στο καφέ που ήμασταν που είχε και μπραντς, ρομποτάκι έφερνε τα πιάτα.
0: Ορίστε, είδε. Κάποιο στον Πατούμι έχασε τη δουλειά του από το ρομποτάκι όμως.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Εδώ είμαστε μέχρι και τις 11, ξεκίνημα εβδομάδα, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη.
1: 693-693-1003 στου Σεπτέμβρη τη 7.
0: Μετράμε αντίστροφα και για τα σχόλια για τις 11 του Σεπτέμβρη που έχουν τον αγιασμό και χαίρομαι πάρα πολύ. Άντε, επιτέλους να ξυπνάει παραπάνω κόσμο τον πρωί.
1: Ναι, ρε παιδιά, σας θέλουμε. Πού είναι οι μανούλες?

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, χαρτοπόλεμος εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημέρα σας.
1: Φέρτε μου μια θάλασσα να φύγω, γιατί ήρθα δευτεριάτικο.
0: Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρι.
1: Πάντα πλοία σιγά σιγά. Τι κάμψα ήταν αυτή παρόλα αυτά το
0: Σαββατοκύριακο. Ζεστούλα, είχε μια χαρά.
1: Και πάρα πολύ κίνηση είχε, πήγαινε έλα και προς τα Κύπρος Αίρες, έβλεπα, πήγαιναν, ερχόντουσαν και στη Χαλκιδική χαμούλης, γιατί είχε πολύ καλές μέρες. Μέχρι 30 βαθμούς σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία, οπότε θα είμαστε σχετικά καλά.
0: Ωραία.
1: Και αύριο μέχρι 29, καλό, ε. Λοιπόν, για να δούμε αν έχει κίνηση. Όχι, λίγη κίνηση βλέπω στην Παπάφη, στον περιφερειακό, έτσι, πολύ μικρό σημείο, τσίκι τσίκι, όχι, κατά τα άλλα είμαστε καλά για Δευτέρα προς το παρόν.
0: 23-10-266-233 το σταθερό, στα social transistor 1003 και στο Spotify ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Υπάρχουν και εφαρμογές μας για iOS και Android, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, να τις κατεβάσετε εντελώς δωρεάν.
1: Έστειλε κανένας κανένα good morning, βρε παιδιά.
0: Βεβαίως, ξεκινάμε πρώτη καλημέρα από την Φρόσο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καρντασόπεδα. Πώς το είδατε το καλάθι του Μίτσου, του Μητσοτάκη μάλλον.
1: Α, εξαιρετικό.
0: Για αυτά που έδωσε στην έκθεση. Η Ελλάδα εδώ σήμερα πρωινή, καλημέρα. Ο Κορφιάτης από την Κέρκυρα μας καλημερίζει. Η Στέλλα, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα λέει στην μικρή Μης Μάγδα μου.
1: Καλημέρα κουκλάκι μου, είναι φιλενάδα μου, τι να κάνω.
0: Καλημέρα στον Σάκη, καλημέρα και στον Γιώργο τον Μπαζάκα εδώ, πρωινός και αυτός.
1: Έτσι ρε παιδιά, μπράβο, το πρωινό το παρέακι μου αρέσει πολύ. 693-693-1003. Να στείλετε κι εσείς μήνυμα που δεν έχετε στείλει ποτέ. Να μας πείτε ότι ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν έχω στείλει μήνυμα, κατάλαβες.
0: Από σύντο ο Γιώργος, επιστροφή στη βάση γράφει.
1: Έτσι, άντε καλή δουλίτσα.
0: Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα, κοντοζυγώνει η συναυλία του το Σάββατο, τώρα όμως Δευτέρα.
1: Του αλλάξανε μάλλον το σκηνικό.
0: Θα αλλάξει μάλλον το σκηνικό, έγινε ένα ντράβαρο με τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Τον φάγατε τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Εμένα μου άρεσε το σκηνικό, τι σε πειράζει τώρα.
1: Εμένα μου άρεσε ο Βουκεφάλας.
0: Να βλέπουμε το Βουκεφάλα τώρα. Λέτε να παρεξηγηθεί ο Μέγα Αλέξανδρος.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω θα το φώτιζαν ωραίο και θα διαφημιζόταν ωραία η πόλη μας.
0: Όταν γίνονται

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, το καλύτερο ψέμα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραίος ο Μιχάλης.
0: Χρωστάμε δύο καλημέρες στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει από την Αριδαία. Και από όποια μεριά του κόσμου και αν βρίσκεται, γιατί ταξιδεύει λόγω της δουλειάς. Μέχρι και Κορέα που πήγε τραζίστορ έβαζε στους Κορεάτες να ακούνε.
1: Ωρε φίλε, τέτοιους ακροατές θέλουμε.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη, καλημέρα και στον Γιώργο. Δρομολόγια για Μουδανιά ο Γιώργος σήμερα. Το κάνουμε στην τροχιά.
1: Άντε παιδιά, όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί εδώ παρέα.
0: Πάμε στην επικαιρότητα για να δούμε τι πρέπει να ξέρετε σήμερα από την επικαιρότητα. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, εντάχει τα λέω. 17 μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες, μέτρα για την στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μένα από όλα αυτά που άκουσα, γιατί κάποια δεν τα καταλάβαινε γιατί δεν με ενδιέφεραν, είναι ότι όταν θα γεννιέται ένα παιδί, θα μπορείς να κάνεις αποταμίευση για το παιδί σου και όταν θα φτάνει τα 18 θα έχει 60 χιλιάρικα.
1: Εμένα με έχει κουράσει λίγο το ότι 7 χρόνια είναι πρωθυπουργός. Με έχουν κουράσει όλοι βασικά, όχι μόνο αυτός. 7 χρόνια ρε φίλε, άλλος κυβερνούσε. Κυβερνάς εσύ.
0: Όχι.
1: Και έρχεσαι τώρα πριν τις εκλογές να μας δώσεις.
0: Μα πάντα
1: να μας
0: αυτό.
1: Τάξεις. Ναι, είναι κουραστικό και κάποια στιγμή μέχρι και τα ζώα ξυπνάνε.
0: Αυτό
1: δεν γίνεται.
0: Αυτό γίνεται πάντα.
1: Είναι πολύ κουραστικό γιατί είναι 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα έκανες, ρε φίλε, 7 χρόνια.
0: Δεν πρόκαμε, θα σου πει.
1: Δεν πρόκαμε. Δεν ήταν μία τετραετία, είναι δύο.
0: Τι άλλο έχουμε τώρα.
1: Το καλό πια.
0: Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα ολοκληρώνεται το τρίμερο, μάλλον πένθος για τους δύο χειριστές του F4 Phantom που χάσαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.
1: Τι να σχολιάσω.
0: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα έχει αγέριδες. Νέα δρομολόγια. Όχι, συγγνώμη, στην Θεσσαλονίκη είμαστε στους ρυθμούς της ΔΕΘ. Συνεχίζεται και σήμερα. Δευτέρα με Παρασκευή είναι από τις 4 ανοιχτή η έκθεση. Νέα προσπάθεια για ειρήνη στην Ουκρανία. Αμερικανοί απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα και στη συνέχεια με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο σε προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Το πολυβραβευμένο έργο με Δημήτρη Καπουράνη και Θάνο Λέκα, το Μια Άλλη Θήβα, με μία μόνο παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους σήμερα το βράδυ. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι εξουσίας για δύο ηθοποιούς στο Φεστιβάλ Δάσους. Μιλάω φυσικά για το ημέρωμα της Τρίγκλας του William Shakespeare σήμερα στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και ο Στέλιος Ρόκος τραγουδάει δυνατά στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και νομίζω ότι εντάξει θα γίνει χαμούλης με τον Στέλιο Ρόκο.
0: Βέβαια και στην έκθεση θα έχουμε σήμερα στα Βέντο, Ντάφνη Λόρενς και Μαρσό νομίζω θα είναι.
1: Άρε Μαρσό, γουστάρο.
0: Νέο τραγούδι εβδομάδας.
1: Νέο τραγούδι εβδομάδας είναι από πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη της πόλης, Δημήτρη, καλημέρα μας.
2: Γεια σας, είμαι η Μάχα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
3: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστο με τρανζίστο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολεία Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Και πάλι πίσω πάμε για σίγωμα Δευτέρας.
9: Λοιπόν, Juventus Milan 1-1. Θρίαμβος Παναθηναϊκού 3-1 τον ΠΑΟΚ. Εδώ που τα λέμε. Μόνος πρώτος ο Πανετολικός. Στη δεύτερη θέση ΑΕΚ Ολυμπιακός. Σήμερα έχουμε τον Ατρόμητο με τον Ηρακλή. Και άλλον ένα αγώνα περίμενε. Ποιος άλλος είναι? Μαρκό Πανσεραϊκός. Ο τραυματισμός του Ελκαμπή επισκίασε την αγωνιστική φυσικά. Πολύ στενοχωρέθηκε. Πώς την πάτησε έτσι το παλικάρι? Στα δυο έσπασε το πόδι. Ξέρω εγώ τι έγινε εκεί πέρα. Μπαρτσελώνα 5-0 τη Βαλένθια. Οι Αλαβές 5-2 την Οσασούνα. Οπότε σήμερα σας είπα ότι έχει την υπόλοιπη έτσι αγωνιστική.
8: Ο Ηρακλής παίζει σήμερα.
9: Εννοείται. Η Ρακλάρα παίζει με τον Αστέρα Actors στις 6 ώρα το απόγευμα, βλέπω εδώ.
8: Ενώ από αύριο ξεκινάει να κάνει πρεμιέρα το Champions League. Θα έχει αγώνες και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη. Επειδή είναι η πρώτη αγωνιστική, μοιράζουν τους αγώνες στις 3 μέρες.
9: Αύριο έχει και Real Inter και Porto City.
8: Έχει ωραίους αγώνες. Έχει ωραίους αγώνες και η ΑΕΚ παίζει στις 8 παρατέταρτο αύριο.
9: Αύριο θα τα ξαναπούμε. Σήμερα Δευτέρα είναι.
8: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Μας ακούει από ένα καράβι. Πού βρίσκεσαι ακριβώς, δεν μπορώ να καταλάβω.
9: Για πες μας. Παιδιά, τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
8: Πίσω άσπρα σπίτια βλέπω, οπότε πρέπει από κάποιο νησί των Κυκλάδων πρέπει να είναι.
9: Αχ, πεθαίνω, μου αρέσουν οι Κυκλάδες, τις αγαπώ.
8: Παρασκευή κοντή γιορτή μας, λέει η Φέη. Και όλα σούτι από Δευτέρα στα σχολεία. Πόσο πολύ αγαπάει τα παιδάκια η Φέη.
9: Κλαίω.
8: Καλημέρα, Καρντάς, και καλή εβδομάδα με υγεία και από τον Τζόνι Νάτος. Τέλειωσε το κουσκούς και εμφάνηκε στην παρέα.
9: Καλημέρα, Τζονάρα.

0: Καρδάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8 και πάλι μαζί. Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στη Δευτέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πρωινά Καρδάσια. Ο Γιώργος Μάγδας στην παρέα σας. 693-693-1003. Για να μας στέλνετε τις ωραίες καλημέρες σας. Ξεκίνησε λίγο η κινησούλα, μπορώ να το πω. Mm-hmm. Έχει κίνηση από την Πηλαία στον περιφερειακό. Ξεκινάει. Mm-hmm. Μέχρι την Τούμπα πάρα πολύ κίνηση. Αλλά γενικά μέχρι να φτάσετε στα δυτικά θα καθυστερήσετε λίγο. Η Μπότσαρη έχει πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Στα κόκκινα τη βλέπω την Μπότσαρη. Το κέντρο είναι καλό και στα δυτικά είμαστε ήσυχα προς το παρόν.
1: Στις καλημέρες στο Viber ο Αλέξανδρος είναι τελικά στην Αστιφάλεα, στα Δωδεκάνησα.
2: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, καλή εβδομάδα. Η Μέρη είναι εδώ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Νόνα μας καλημερίζει και η Φέη. Παραγνωριστήκαμε με τα παιδιά μου φέτος το καλοκαίρι. Ας θυμηθούν λίγο το δρόμο για το σχολείο, έτσι.
2: Άντε λίγο. Πρώτη χρονιά που δεν έχω να στείλω παιδί στο σχολείο. Πρώτη χρονιά που δεν πήραμε σχολικά.
1: Πάλι ψάξε εκεί στη γειτονιά, βρες ένα παιδί να πες θα θέλω να σε ετοιμάζω για το σχολείο κάθε μέρα.
2: Δεν πειράζει, την ετοιμάζω για τη δουλειά. Σήμερα δουλεύει, Δευτέρα.
1: Χώθηκε μεροκάματο.
2: Χώθηκε και σήμερα μεροκαματάκι πρωινό. Οπότε της ετοίμασα χθες το λατσμποξάκι της.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Για να πάρει σήμερα μαζί στη δουλειά. Αλλά είναι λιγότερο το άγχος από εκείνο του πρωινού, κατάλαβες. Μια χαρά τώρα, μια χαρά.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο να χαρίσουμε δωράκι από καταστήματα Λαβή. 20 ευρώ δώρο επιταγή και φέτος τα καταστήματα Λαβή είναι μαζί μας.
2: Ευχαριστούμε, Λαβή. We'll be right back.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ στα τοπικά μας νέα είχαμε μια πτώση νεαρής κοπέλας στο κέντρο της πόλης. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Φέρεται να ήταν σε ξενοδοχείο. Έπεσε από τον 5ο όροφο στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Είναι σοβαρά τραυματισμένη.
1: Αμαύρα, παιδιά.
0: Πήγαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος. Ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει.
1: Μακάρι.
0: Στα τραύματά της. Πάμε για παιχνίδι.
1: 266-233-2310-266-233. Το καλοκαίρι έφυγε. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε να λάμπουμε. Ένα κόσμημα θα σε κάνει να νιώθεις πάντα ξεχωριστή. Στα Λαβή θα βρεις υπέροχα κοσμήματα από ασίμι, από ατσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που θα σε κάνουν μοναδική. lavijewelry.gr και τώρα δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ θα γίνει δική σου.
0: Ο Στέλιος χθες ήρθε στην έκθεση που ήμουνα και λέει πρέπει να πάρω μια μέρα οπωσδήποτε για τη γυναίκα μου.
1: Να πάρεις, Στέλιο, βεβαίως.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Μαγδούλη μου.
1: Κορίτσι μου.
0: Μια φωνή από το παρελθόν. Ποια είστε?
2: Η Στελίτσα είναι.
1: Έλα ρε Λίτσα, Στελίτσα είδωλο.
0: Που στέλνεις σε μήνυμα, Στέλα Στελίτσα.
2: Εννοείται.
0: Έχεις γίνει στόκερ τώρα τελευταία, θέλω να σου πω.
1: Κοίταξε, το κορίτσι στέλνει τις καλημέρες. Τι γίνεται, πήγαμε δουλειά?
2: Εννοείται. Μαζί, το ωράριο μαζί βαράμε.
1: Α, τι καλά ρε εσύ.
0: 11 η ώρα σχολάς?
2: Όχι βέβαια.
1: Μέχρι μια στιγμή παράμε μαζί.
0: Κρίμα.
1: Τι να το ρωτήσω το Στέλνη.
0: Να μας πει τι θέλει έτσι, μια καταγγελία σήμερα για τη μέρα, κάτι.
1: Τι
0: πώς είναι η ζωή σου, ξέρω εγώ.
2: Μια καταγγελία για την ημέρα, γιατί είναι Δευτέρα.
0: Α, ορίστε,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Φίλε, ναι. Έκανες τίποτα το Σαββατοκύριακο?
2: Σε πανηγύρια εδώ και εκεί.
1: Αλίμονο.
0: Α, μπράβο.
1: Αλίμονο.
0: Τώρα κατάλαβα ότι είσαι φίλη της Μάγδας. Πες το έτσι, γιατί πιο πριν δεν με έπιθες.
1: Λοιπόν, φιλενάδα, δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ και κανόνισε τσίπουρο, έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Α,

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Παντελής Παντελίδης. Άλλη μια ευκαιρία. Καλέ κυρία, δώστε λίγο. Σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Καλέ κυρία.
0: Θα σε πάω τώρα στις καλημέρες που χρωστάμε. Στην Ντορίτα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Νάτι, η φίλη σου. Η Έλλη είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Για σήμερα τώρα τι σου έχω να σου πω εδώ πέρα, κάτσε να στο βρω, να στο πω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Για την καβάντζα θα μιλήσουμε σήμερα. Σου έχω μελέτη για καβάντζα.
1: Μην κράτησεις τίποτα, καβάντζα.
0: Γεια.
1: Ποιο χαιρετάει.
0: Και κανένας, ο διευθυντής μας φεύγει, αυτό ήταν. Άμα είσαι διευθυντής, φεύγεις ό,τι ώρα θέλεις. Άμα είσαι απλός υπάλληλος, πρέπει να λήξει το εράριο.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι, ήρθε μια έτσι, τιμητική εδώ παρουσία και έφυγε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αν και κανένας δεν πρόκειται να το παραδεχτεί, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε σχέση κρατά μια πισινή. Εντάξει. Τουλάχιστον μια φαντασία του. Συγκεκριμένα, ένας στους 6, το 16% από τους δεσμευμένους, ομολογεί ότι υπάρχει κάποιος άλλος στη ζωή του, για τον οποίο θα άφηνε τον τη σύντροφό του, αν εκείνος φυσικά έδειχνε ερωτικό ενδιαφέρον. Καλά, αυτή είναι η καβάντζα.
1: Άμα ο αργυρός χωρίσει, το σκέφτομαι.
0: Λες να σε έχει καβάντζα.
1: Τον έχω εγώ.
0: Η έρευνα έγινε σε 1.280 Αμερικανούς που βρίσκονται σε σχέση και έφερε στο φως ορισμένες άβολες αλήθειες για τη σύγχρονη δέσμευση. Αυτοί που ήταν πιθανό να έχουν ένα εφεδρικό σχέδιο ήταν οι άντρες, με 19% να παραδέχεται ότι υπάρχει κάποιο άτομο για το οποίο θα άφηνε τον σύντροφό του, σε σύγκριση με μόλις το 12% των γυναικών. Δηλαδή είσαι σε σχέση, δεν θα απατήσεις, αλλά λες με τον τάδε, με την τάδε.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Άμα οι άλλοι δεν, θα πάω. Δεν έγινε και κάτι. Ένα στους 5, το 20%, θεωρεί ότι το τέρι του είναι η αδερφή του ψυχή. Δεν είναι και πολύ το 20%. Οι γυναίκες είναι ελαφρώς πιο πιθανό από τους άντρες να αισθάνονται έτσι, με το 14% των γυναικών να εκφράζει αμφιβολίες έναντι 11% των ανδρών. Ναι. Η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα που έχουν εφεδρικές επιλογές, όμως ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων γεννά ένα προφανές ερώτημα. Γιατί να μείνει κανείς σε μια σχέση, αν δεν υπάρχει βαθιά σύνδεση.
1: Αυτό δηλαδή, θα έλεγα, ρε, παιδιά,
0: αν το σκέφτεσαι,
1: δηλαδή,
0: γιατί
1: αν
0: μένεις.
1: Σκέφτομαι ότι ναι. Έχω καβάντζα που
0: τον αργυρό, εσύ σκέφτεσαι τον αργυρό τώρα. Γιατί κάθεσαι με τον
1: Γιατί
0: Δαβίδ.
1: Κάθομαι. Όχι, δεν τον σκέφτομαι. Μου φύγε.
0: Α, σου φύγε τώρα, έτσι.
1: Αν και χθες ανέβασε ένα βίντεο. Ναι. Πάλι τραγουδούσε εκεί κοντινό και
0: το ξανασκέφτηκε.
1: Αχ, βραγόρι μου να σε χαίρε τη μανούλα σου.
0: Μια το βάζει στην καβάτσα, μια το βάζει όμως. Και αυτό να ξέρει τι να κάνει.
1: Πολύ άσχημο πράγμα η καβάτσα. Και άσχημο ξέρει ποιο είναι. Να είσαι η καβάτσα.
0: Και αν δεν έχει μια καβάτσα, οκ. Αν έχει 2, 3, 4, τι γίνεται.
1: Αυτό δεν είναι καβάτσα, ρε παιδιά. Αυτό μετά έγειρε βάρκα. Τι να πω δηλαδή, ντροπή.
0: Καταφωνή, χτυπάει τις καμπάνες. Σε παντρεύεται τώρα, λέει, καταφωνή.
1: Έρχομαι.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε, μόδα έχουμε.
0: Μόδα βεβαίως.
1: Θα μιλήσουμε για στυλ. Δεν θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Θα σας πω μόνο ότι η ποιότητα αξίζει περισσότερο από την ποσότητα. Ένα καλοραμένο σακάκι, ένα λευκό πουκάμισο, ένα άψογο τζιν, ένα διαχρονικό φόρεμα. Όλα αυτά μπορούμε, αν είναι καλά ποιοτικός, να μας κρατήσουν και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, ένα λευκό πουκάμισο, τι θα γίνει.
0: Τι θα πάθει.
1: Τι θα πάθει.
0: Μόνο αν γαδιάζει και κυτρινίσει το πλήσιμο, ξέρω
1: αυτό,
0: εγώ.
1: Αλλά όταν έχει καλή ποιότητα, δηλαδή δεν καλύτερα.
0: Θα, ναι.
1: Θέλω να πω ότι αν είναι κάτι της μόδας, ρε παιδί μου, ας το πάρεις και φτηνό. Θα πεις, θα το βάλω μια σεζόν, θα το στείλω. Αλλά τώρα ένα καλό σακάκι μπορείς να το έχεις για πολλά χρόνια.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείς κάθε νέα γραμμή. Mm-hmm. Το σημαντικότερο είναι να γνωρίζεις τι ταιριάζει στο σώμα σου. Θέλει μια σωστή εφαρμογή. Αν σου ταιριάζει καλά το παντελόνι, το σακάκι ή το φόρεμα, δείχνει πάντα πιο ακριβό και πιο κομψό, ανεξάρτητα από την τιμή του. Η μόδα αλλάζει διαρκώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να υιοθετούμε κάθε τρέντ. Οι πιο κομψές γυναίκες επιλέγουν εκείνες τις τάσεις που ταιριάζουν στην αισθητική τους. Δηλαδή, οι τάσεις είναι έμπνευση και όχι ντε και καλά ό,τι βγαίνει πρέπει να τα φοράμε κι εμείς. Το πιο όμορφο αξεσουάρ είναι η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά. Η στάση του σώματος, δηλαδή, επηρεάζει όλη την εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάει να φοράς κάτι τέλειο. Άμα είναι να βγεις έξω και να είσαι έτσι καμπουριασμένη και να τραβάς από εδώ, να τραβάς από εκεί.
0: Δεν.
1: Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θέλει μια δερμάτινη τσάντα, ένα ποιοτικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Εκεί επενδύουμε. Πάρε μια καλή τσάντα, δέρμα. Πάρε ένα ωραίο γυαλί ηλίου, ένα με τοξωτό μαντίλι, ένα κόσμημα έτσι διαχρονικό. Όλα αυτά ανανεώνουν κάθε απλό outfit. Οι ουδέτερες αποχρώσεις δεν απογοητεύουν ποτέ. Το λευκό, το μαύρο, το navy, το beige, το γκρι είναι έτσι πάντα safe επιλογές. Να μην φοβάσαι να ανανεώσεις το στυλ σου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εντάξει, εξελίσσεσαι. Νέα ενδιαφέροντα, νέες ανάγκες, νέοι φίλοι, νέα μαγαζιά για έξοδο.
0: Έτσι.
1: Εκεί μπορείς να ανανεώσεις. Και τέλος, δημιούργησε μία γκαρδαρόμπα που σε εκφράζει. Ρούχα που αγαπάς και ξέρεις ότι σου ταιριάζουν. Και να θυμάστε ότι το στυλ δεν έχει ηλικία. Μην ακούσω καμία να πει είμαι 40, είμαι 45 και να μην το φορέσω αυτό. Άιντε.
0: Μπράβο.
1: Και πάμε τώρα και στην Ιφούλα.
0: Έτσι, νεόνυμφη η Ιουλία Καλυμάνη. Παντρεύτηκε χθες.
1: Απέναντι από το σπίτι μου, παντρεύτηκε, χαμπάρι δεν πήρα.
0: Δεν σε κάλεσαν γι' αυτό.
1: Ρε Μιχάλη.

0: Ο Νίνο ήταν αυτός. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια.
1: Γούσταρα πάρα πολύ.
0: Σε τα τηλεοπτικά σε πάω. Σου έχω καταρχάς δυσάρεστα νέα για τον Πάνο Μιχαλόπουλο, ο οποίος ήταν να επιστρέψει στην τηλεόραση μετά από πόσα χρόνια στον Α και τελικά τελευταία στιγμή χάλασε η συμφωνία.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Και ήθελε πάρα πολλοί κόσμος να το δείτε. Πολύ αγαπημένος ηθοποιός και τελευταία στιγμή λέει δεν τα βρίσκουν κάπου.
1: Να σέβεστε λίγο αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τεράστια καριέρα στο παρελθόν.
0: Δεν ξέρω τι παίχτηκε τώρα εκεί με την παραγωγή. Πάντως άκυρο, λέει το εκτός αν μπορέσουν να του αλλάξουν γνώμη. Το GNTM επιστρέφει. Πότε επιστρέφει? Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Τέλεια, μου αρέσει το GNTM.
0: Ολοκένουργιος κύκλος, οι αγαπημένοι κριτές, η Λιάννα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης, η Μπέτη Μαγκύρα είναι νέα προσθήκη και φυσικά η Ζενεβιέβ Μαζαρή και αυτή στην θέση του Art Direction. Έτσι.
1: Γαβαλάς μεγάλο κεφάλαιο, Μπράτης αγαπώ, οπότε αυτά τα δύο άτομα είναι ρε παιδί μου πάρα πολύ της μόδας. Η Μαγκύρα, okay, είναι τηλεοπτική και η Ζενεβιέ έχει την τρέλα της.
0: Εντάξει, θα δώσει η Μαγκύρα τον δικό της τόνο στο παιχνίδι. Είχε πάει πάρα πολύ καλά, άλλωστε και τότε που είχε πάει σαν guest η Μαγκύρα.
1: Εγώ ήθελα την άλλη μου, την Κουλιανού ήθελα, ναι.
0: Εντάξει, το επόμενο GNTM δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Λίγο Κουλιανού ήθελα.
0: Κλείνω με Αθηνά Οικονομάκου. Θα βρεθώ κάπου που πολύ θα σκάσετε από την ζήλια της. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε στο Μιλάνο στο αγόρι της, κάνανε βόλτες εκεί πέρα. Ποιος ήταν ο μυστηριώδης προορισμός? Είχα μαντέψει σωστά. Ήταν η Φόρμουλα 1. Πήγε στην πίστα της Μόντσα. Μαζί της και ο Μπρούνο Τσερέλα, φυσικά, γιατί και αυτός του αρέσει πάρα πολύ η Φόρμουλα 1.
1: Σε αυτόν αρέσει, όχι και αυτός. Ναι. Σε αυτόν αρέσει.
0: Αλλά επειδή είναι τώρα ζευγάρι, αρέσει και στην Αθηνά Οικονομάκου. Γιατί τα ζευγάρια έτσι είναι. Δένουνε μαζί. Ας πούμε, ο Δαβίδ δεν του άρεσε ο Αργυρός, τώρα του αρέσει. Κατάλαβες.
1: Καλά, δεν σκίζει και το βρακί του.
0: Ναι, λέω εγώ ένα για παράδειγμα. Ήταν Ολυμπιακός, έγινε Ηρακλής.
1: Όχι, κοίταξε, εμείς ήμασταν Ηρακλειδείς και οι δύο μας άρεσε το ποδόσφαιρο και όλα αυτά τα κοινά ενδιαφέροντα μας ένωσαν. Μας ένωσαν μέχρι και το ίδιο κόμμα ψηφίζαμε. Πώς να το πω.
0: Δεν ήξερε τον Μπρούνο Τσερέλα, δεν έκανε τόσα ταξίδια παλιά. Τώρα γνωρίζει σιγά σιγά τον κόσμο. Κατάλαβες.
1: Έτσι, μπράβο. Αχ, Αθηνούλα μου. Ξέρεις τι, τώρα όμως στεναχωριέμαι. Θα γυρίσει κουρασμένη. Θα πρέπει να διάσει βαλίτσες.
0: Την πονάνε τα αυτιά από τη φόρμουλα που έκανε τα
1: βίου. Την πονάνε τα αυτιά από τη φόρμουλα. Θα πρέπει να ξεκουραστεί λίγο, να διάσει τις βαλίτσες.
0: Και να τις ξαναγεμίσει μετά.
1: Τζέτ λαγκ να επιστρέψει. Δηλαδή αυτά τα κορίτσια, εγώ τα λυπάμαι.
0: Αθηνά, ευχόμαστε καλή ξεκούραση και άντε και στο επόμενο ταξιδάκι τώρα, εντάξει.
1: Εννοείται.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
6: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
12: Και πάλι εδώ, πριν πάμε στο παλιό τράγουδο, να καλημερίσουμε τον Παύλο. Καλή εβδομάδα μας λέει, με υγεία. Επιστροφή στη δουλειά για μένα μετά από διακοπές.
13: Αφού ήταν τέτοιο. Άδεια γάμου είχε, ναι, Παυλίτο.
12: Ναι. Να μαζευόμαστε σιγά-σιγά.
13: Έτσι, να παντρεύεστε, να μην μένει κανένας ατιμόρυτος.
12: Ο Τζόνι με ευχαριστεί για την ενημέρωση για την Αθηνά Οικονομάκου.
13: Αλίμονο.
12: Και η Λία είναι εδώ. Καλημέρα.
13: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ξεκινάω ταξιδάκι για Πάργα, λέει, και σε ακούμε. Έτσι, κλασικά. Ταξιδάκι με τρανζιστοράκι, Άλεξ.
12: Η Λία πέρασε ωραία το Σάββατο το βράδυ, ήταν στο Βεργίνα Θέατρο. Πέρασα και εγώ μια βόλτα από εκεί, λίγο είδα την παράσταση. Ωραία ήταν. Ο Μπίγαλης, η Βόσου.
13: Ωραία, ρε παιδιά.
12: Προ το τέλο άρχισα να πάω κατά τι 11 ήμουν στο καζίνο εκεί πέρα, αλλά ήταν ωραία.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε πάω στο 20 χρόνια πριν. Δεν είναι τόσο παλιό,
12: ναι,
13: που βάζουμε 80s, 90s, είναι το 2006. Θα σας πάω στο Διονύση Μακρύ. Το όνομά του είναι Διονύσιος Συντριβάνης, έτσι.
12: Συντριβάνης.
13: Το Μακρύς είναι της μητέρας, δεν είναι τελείως καλλιτεχνικό, είναι της μαμάς. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονικάρα, γνωστός από το Dream Show του Αλφα, με παρουσιαστή τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Το 2006 κυκλοφόρησε και το άλμπουμ Απόλαυση, που ήταν η πρώτη του δισκογραφική δουλειά και έκανε χαμό. Mm-hmm. Το 2006, παιδιά, γενικότερα ήταν μια... Έτσι, είχαμε στο παραπέντε, είχαμε 50-50. Είχαμε πολύ ωραία σύριαλ. Είχαμε τις αγάπης μαχαιριά.
12: Α, βέβαια.
13: Στον Αντένα ήταν αυτό. Mm. Είχαμε τις ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα.
12: Στον Αλφα.
13: Βέβαια, στον Αλφα. Είχαμε την Eurovision στην Ελλάδα, έτσι, στην Αθήνα, στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Μετά την ιστορική νίκη της Παπαρίζου το 2005 με το My Number One, η Ελλάδα ανέλαβε την Eurovision. Μαρία Μενούνος και Σάκης Δρουβάς οι παρουσιαστές, η Άννα Βύση με τη δυναμική μπαλάντα Everything, ενώ το διαγωνισμό κέρδισε η Φιλανδία με το Hard Rock Alleluia, η Lordi. Δεύτερος, Dima Bilan από τη Ρωσία, Never Let You Go. Τρίτη, Βοσνία, Μάτα Χάρη. Τέταρτη, Ρουμανία, Τορνέρο.
12: Επιτυχίες είχε.
13: Καλέ, τι έγινε, ναι, δηλαδή ένας χαμός.
12: Ναι.
13: Και εμείς βγήκαμε ένατη. Και εδώ που τα λέμε, το Everything της Βύση ήταν τραγουδάρα.
12: Ωραίο.
13: Αλλά δες τι τραγούδια είχε εκείνη τη χρονιά.
12: Είχε πολλά καλά τραγούδια.
13: Εγώ λοιπόν θα σας πάω στο Διονυσάκη που τον αγαπάμε πολύ. Τρελό Καρντάσι. Του στέλνουμε την αγάπη μας και θα απολαύσουμε επειδή είναι Δευτέρα. Δευτέρα βράδυ και έχω γιορτή, αλλά είναι πρωί ακόμη.
14: Το παλιοτράγουδο.

0: Καρδάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 9 επιστροφή για δεύτερο, για τρίτο, συγγνώμη, 60 λεπτό Δευτέρας.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Πρωινά
2: Καρδάσια. Πέρασε καλή η ώρα.
1: Πέρασε, δεν τα παίρνουν εδώ. Είμαστε από τις 7 το πρωί. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να περνάει γρήγορα η ώρα και σε εσάς που είστε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Έτσι,
1: στο σπίτι,
2: έτσι.
1: Στη βόλτα, έξω, στους δρόμους, τι γίνεται.
2: Γουστάρετε στους δρόμους. Ο ένας πάνω στον άλλον έχει κίνηση. Σας αρέσει, γουστάρετε πολύ εκεί στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών, παιδιά. Έχει κίνηση. Άντε λίγο να τελειώσει αυτό το flyover, γιατί από εδώ κρίνουν έτσι. Μένει μία λωρίδα, μένουν δύο λωρίδες. Anyway, έχει κίνηση ο περιφερειακός. Ανατολικά είμαστε σχετικά καλά. Βλέπω λίγη κινησούλα στην Βασιλίση Σόλγα, αλλά όχι κάτι τρελό. Το κέντρο έχει τα θεματάκια του. Βλέπω στην Πολυτεχνείου, στην Αγίου Δημητρίου. Στην οδό Λαγκαδά προς το κέντρο, έτσι κατεβαίνοντας, η Ασονίδου. Αυτά, αν είστε κάπου αλλού και διαπιστώνετε κάτι, βεβαίως να το κουβεντιάσουμε. 693-693-1003.
1: Αγαπημένη Ηλία, μου λέει η Ηλία, αγαπημένη, έπρεπε να έρθει στην παρέα μας, η γυναικοπαρέα. Ήμασταν, δεν σας είδα εκεί πέρα να σας κόψω. Και σας θυμάμαι, όσοι ακροατές έχετε φωτογραφία, σας θυμάμαι εγώ. Αν σας το έξω, θα σας καταλάβω. Είχε πολύ κόσμο μέσα το θέατρο και άργησα και να έρθω. Χορεύανε, διασκεδάζανε. Εγώ πήγα 11.30 περίπου, ήταν λίγο, νομίζω μία πρέπει να τέλειωσε αυτό. Αλλά είδα ότι ήταν γεμάτη η αίθουσα του καζίνο και το Βεργίνα
2: θέατρο. Ναι, παιδιά, τώρα 80's, 90's party, άχαστο.
1: Βεβαίως, και έρχεται και ο Ρουβάς, είδα μετά, είδα αφήσεις έξω στο καζίνο.
2: Στο καζίνο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πω, και ξέρεις, επειδή στο καζίνο εκεί, ναι, στη Βεργίνα είναι κοντά, ρε παιδί μου, βλέπεις, ναι, πώς, ναι, το λένε.
1: Είναι,
2: δεν
1: είναι
2: δηλαδή τον αγγίζεις το σάκι. Τον αγγίζεις το σάκι, τρελαίνομαι.
1: Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα, είπε στον τραζίστορ 100,3.

0: Χάσε για μένα η Κιβωτό. Και την Καρμπή και Αντώνη Ρέμο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Μάλιστα στην Χαλκιδική είναι κατηγορία κινδύνου 4. Μάλλον θα έχει αγέριδε προ τα εκεί. Έχετε το νου σα. Έτσι δεν πετάμε τσιγάρα από αυτοκίνητα, δεν βάζουμε φωτιέ άσκοπα να ψήσουμε τι μπριτζόλε μα.
1: Άντε καλά την μπριζόλα.
0: Με προσοχή.
1: Αλλά τώρα ρε, εσύ το τσιγάρο δηλαδή. Βουζούμε. Τέλο πάντων, με συγχύζει και κάνω και ρητίδε, α πούμε, και δεν θέλω. Και έχω ήδη ένα πολύ ωραίο αλαβάστρινο δέρμα.
0: Αυτό, μην το χαλάς.
1: Βέβαια, πλαγκόνα έχουμε. Έτσι. Γιατί ξέρεις, οι Κορεάτες, άκου τώρα τι κάνουν. Πρώτα καθαρισμό.
0: Ναι.
1: Μετά τόνερ. Μετά σέρουμ.
0: Μάλιστα.
1: Κρέμα. Και μετά λεπτόρευστο αντιλιακό.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά όλα θα τα βρει στην Πλαγκόνα Σκίνκερ, εισαγωγέας κορεάτικων καλλυντικών υψηλής ποιότητας. Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Θέλω και εγώ να φτιάξω το δικό μου και η beauty πακέτο. Κάτσε να πω λίγο plagonaskincare.com. Πάμε για κορεάτικη λάμψη φέτος.
0: Έτσι.
1: Και τι χρειαζόμαστε εμείς τα κορίτσια.
0: Ωραία. Όσο καιρό κρατάει καλά ακόμα, μπορούμε να πάμε και θερινό. Ο κινηματογράφος είναι Άλεξ, διπλές προσκλήσεις.
1: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά, λίγο σινεμαδάκι. Σινεμά και εννοώ το ονοματεπώνυμο. Σας αποστολή στο Viber 693-693-1003 για να πάτε έτσι μπυρίτσα, σινεμαδάκι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος στο Σινεάλεξ, το κέντρο της πόλης.
1: Ολύμπου, πολύ ωραίο.
0: Και θα περάσετε υπέροχα όποια ταινία και αν δείτε. Τώρα τα μηνύματά σας στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Καθημερινά δίνουμε 2 διπλά εισιτήρια, εντάξει.
1: Ναι, βρε παιδάκια μου, για να περάσετε καλά.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας, χόρεψε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Στη ΔΕΘ φέτος η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith είναι λοιπόν στην ΔΕΘ από 5 έως και 13 του Σεπτέμβρη. Ήρθε η ώρα τώρα να δώσουμε και εμείς τη δική μας ενέργεια στην ημέρα με το ανέκδοτο, ε.
1: Ναι, λοιπόν, Μάρια Μανούσος.
0: Ναι.
1: Είναι έξω, μπαράκι, γνωρίζει γκομενέτο.
0: Mm.
1: Καλησπέρα, λέει. Πώς σε λένε, Μαρία. Mm-hmm. Πώς είσαι, ωραία, λέει εσύ. Ωραίος κι εγώ. Αχ, δεν μπορώ. Ξέρεις γιατί δεν μπορώ.
0: Μάλιστα, μαγιά εδώ που φουλ, έτσι.
1: Ωραίος κι εγώ.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ερώτηση έχω εγώ για σήμερα. Έτσι. Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
1: Έλα, εύκολο.
0: Παιδικό, γι' αυτό.
1: Τι παθαίνουν, τι παθαίνουν?
0: Γίνονται πανικόβλητα.
1: Τζόνι, hello.
0: Δροσερά ξεκίνησε η εβδομάδα. Πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Τζόνι κάτι έπαθε και του άρεσαν τα ανέκδοτα.
1: Αλήθεια.
0: Καλημερίζουμε και το συνονόματο τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα στην παρέα. Μου λέει ο γιος μου αυτές τις μέρες, μπαμπά, η Μάγδα πρέπει να είναι πολύ μπροστά. Γιατί του λέω παιδί μου, γιατί λέει εμείς έχουμε ακόμα 8 και αυτή λέει η ώρα πήγε 9. Φίλια από Φραγκφούρτη. Στην Φραγκφούρτη είναι μία ώρα πίσω, κατάλαβες.
1: Τα λέει καλά το μωρό. Είμαι μπροστά, να ξέρεις.
0: Είδες τι κάνει, σκέφτηκε ο μικρός.
1: Είμαι πολύ μπροστά.
0: Είσαι μία ώρα μπροστά για τη Φραγκφούρτη, έτσι. Καλό, πολύ καλό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θα μας μαγειρέψεις κάτι.
1: Ναι. Τι? Λοιπόν, θα φτιάξω σήμερα. Έχω κάτι μπανάνες που ορίμασαν. Και λέω να φτιάξω ένα banana bread.
0: Μαύρισαν ή όχι.
1: Μαύρισαν πολύ. Λέει. Και έτσι δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά...
0: Είναι γλυκές όμως.
1: Έτσι είναι ότι πρέπει για να φτιάξω το banana bread μου. Γιατί αν ήταν λίγο πιο άγουρες, θα ήθελε πιο πολύ ψήσιμο και δεν θα γινόντουσαν τόσο γλυκό έτσι το.
0: Ωραία.
1: Τρεις όριμες μπανάνες, θα τις πατήσω έτσι με το χέρι. Δύο αυγά. 1,5 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα κουταλάκι μπέικιν. Και μισό φλιτζάνι ζάχαρη. Τώρα καστανή, λευκή, ό,τι γουστάρετε εσείς. Προαιρετικά υλικά υπάρχει μισό κουταλάκι κανέλα. Θέλει και λίγη βανίλια. Και μισό φλιτζάνι ξηρούς καρπούς, καρύδια, σοκολάτα, σταφίδες, ό,τι θέλετε. Προθερμαίνετε το φούρνο, ετοιμάζετε τη φόρμα για κέικ με λαδόκολλα ή με βούτυρο. Σε ένα μεγάλο μπολ λιώνουμε τις μπανάνες μέχρι να γίνουν πουρές. Βάζουμε τα αυγά, ανακατεύουμε καλά, ρίχνουμε αλεύρι, ζάχαρη, μπέικιν. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Τώρα βάζουμε, αν θέλουμε, κανέλα, βανίλια, ξηρούς καρπούς, σοκολάτα, σταφίδες, ό,τι θέλετε. Και μεταφέρετε το μείγμα στη φόρμα. Ψήνετε για 40 με 50 λεπτά. Μέχρι η οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή. Αν οι μπανάνες δεν είναι αρκετά όριμες, πρέπει να τις ψήσετε λίγο για να μαυρίσουν εξωτερικά.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Για έξτρα υγρασία, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε λίγο γιαούρτι ή γάλα στο μείγμα.
0: Ωραία.
1: Αλλά και χωρίς αυτό γίνεται εξαιρετικό. Banana bread, αυτό θα κάνω σήμερα.
0: Άντε, καλή σας όρεξη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Θοδωρή Φέρη, όνειρο θα είναι ξανά εδώ στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Όνειρο, Θοδωρή.
0: Ο Νίκος Μουτσινάς είχε γενέθλια εχθές, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, ο οποίος μάλιστα επιστρέφει από τη Λατινική Αμερική, θέλω να σου πω. Πήγε με την Ευγενία Σαμαρά και τον φίλο του, τον, πώς το λένε, τον οδοντίατρο, τον Κωνσταντίνο το Δέδε.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραίο παρεάκι.
0: Και αν έκανε μια ανάρτηση διαφορετική μέσα από το αεροπλάνο με φόντο τον ουρανό, μίλησε για την ελευθερία, τη χαρά αλλά και τις τύψεις που όπως εξομολογήθηκε τον εμπόδιζαν για χρόνια να απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές της ζωής. Πρέπει να έκλεισε τα 49 γιατί γράφει μια ανάσα πριν τα 50. Χωρίς να το έχω προγραμματίσει, με βρήκαν τα γενέθλιά μου στον αέρα. Εντάξει, τέλειο. Τι καλύτερο από το να ταξιδεύεις και να γιορτάζεις και τα γενέθλιά σου εκτός χώρας.
1: Ναι, σε ωραία τόσο είναι αυτά.
0: Ωραία μέρη που πήγαν εκεί πέρα το παρεάκι αυτό. Πού να σε πάω τώρα από εδώ πέρα. Γέννησε, να σε πάω λίγο εξωτερικό, γέννησε η Νάταλι Πόρτμαν. Έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδάκι, η Νάταλι Πόρτμαν.
1: Μπράβο, μπράβο, να σας ζήσει.
0: Να σου θυμίσω ότι έχει κερδίσει και Όσκαρ η Νάταλι. Ο σύντροφός της είναι ο Τάγκη Ντεστάμπλ.
1: Τάγκη.
0: Τον περασμένο μήνα στο Παρίσι. Τι ήταν αυτό? Υποδέχτηκε. Στο Παρίσι γέννησε. Α, δεν ήταν Αμερική. Σημειώνεται ότι μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό του, σκηνοθέτη και χορογράφο, τον Μπέντζαμιν Μιλπιέ. Τα άλλα τις δύο παιδάκια. Αυτό είναι με τον τρίτο σύζυγο το παιδί.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Πρωταγωνιστούσε και στην ταινία Thor, αν είχατε δει πιο έτσι καινούργια. Είχε κερδίσει το Όσκαρ με τον Κίκνο, πώς το λέγω, το Swan. Αυτή την ταινία της. Να τη ζήσει το παιδάκι της. Κλείνω αυτή την ώρα με Κλέλια Ανδριολάτου. Αυτή όλο διακοπές την Οικονομάκου λέμε, αλλά και η Κλέλια Ανδριολάτου εκόλο δεν έβαλε κάτω το καλοκαίρι. Ποζάρει τόπλες αυτή τη φορά με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Συνήθως αυτή βγάζει έτσι κάποιες έτσι λίγο πιο φωτογραφίες.
1: Αφού από τον Παπακαλιάτη τα έχουμε δει όλα. Μικρό κορίτσι. Τα έχει δείξει, τι πειράζει.
0: Αυτή τη φορά κάθεται σε μια παραλία, πλάτη, γυμνόστιθη. Από μπροστά δεν φαίνεται βέβαια.
1: Πολύ ωραίο κορίτσι είναι αυτό.
0: Και ατενίζει έτσι μέσα τα καταγάλανα νερά σε μια ματζέντα πετσέτα.
1: Κάπου στην Ελλάδα, είναι σε νησί.
0: Ναι, δεν κατάλαβα εδώ, κάτσε να τον γράφει.
1: Ναι.
0: Δεν γράφει και πού είναι.
1: Εντάξει, όλοι πήγαμε το καλοκαίρι κάπου.
0: Προφανώς
1: σε
0: μια μοναχική παραλία ή παραλία γυμνιστών πάντων.
1: Εντάξει,
0: πήγες εσύ πουθενά σε καμιά παραλία γυμνιστών?
1: Πήγα κατά λάθος μια φορά. Όχι, δεν πήγα. Πήγα κατά λάθος.
0: Δεν καταλάβεις ότι κάτι παίζει και το πήγες?
1: Το κατάλαβα όταν άρχισα να βλέπω λιλιά.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν και να έρχονται και πολύ άνετα κιόλας. Ναι. Ένα, δύο, λέω, κοίταξε να δεις τώρα που βρεθήκαμε εδώ. Τι κατάσταση είναι αυτή.
0: Τα βγάλατε κι εσείς μετά ή όχι?
1: Όχι, φύγαμε μετά.
0: Αυτό δεν.
1: Εγώ είχα πάρει και τα σάντουιτς να φάω. Λέω τώρα πού να τρώω το σάντουιτς εδώ πέρα. Α, το πάρω το σάντουιτς και φύγει.
0: Μάλιστα, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το top 3 του τρανζίστορ 100,3.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μιας που μίλησες.
1: Γεια. Τι πω. Άντε ρε.
2: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
3: Νούμερο 3. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος,

0: Αλλάξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Πλαστικό παντού, ώρα για αλλαγή. Τα συμβατικά πλαστικά συσσωρεύονται και μολύνουν το περιβάλλον. Το έργο Cubic δίνει λύσεις στα συμβατικά πλαστικά, αναπτύσσοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους. 8 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν δυνάμεις για να αντικαταστήσουν τα πλαστικά με ανθεκτικά βιώσιμα υλικά για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθε περισσότερα στο cubicproject.eu με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe.

0: Φέτες στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή.
5: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία,
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Και πάλι εδώ για τον τέρτη μας.
11: Λοιπόν, έχουμε τη Ρούλα η οποία λέει: κορίτσια, δείξτε μου ένα δρόμο. Πείτε μου γνώμες, γιατί δεν έχω ψυχραιμία καθόλου πια.
10: Τι έπαθε?
11: Είναι μια γυναίκα του κύκλου μας, ελεύθερη από όσο ξέρω. Είναι συνάδελφος του άντρα μου. Είναι πολύ νεότερη του και εμφανίσιμη, καλλιεργημένη, με την οποία έχουν επαγγελματική συνεργασία, που υπάρχει και αυστηρή δεοντολογία.
10: Μάλιστα.
11: Παρίσταται σε κοινωνικές εκδηλώσεις και και την έχω συναντήσει αρκετές φορές. Mm-hmm. Μαζί μου είναι φιλική, αλλά τυπική. Όμως η συμπεριφορά της απέναντι στον άντρα μου είναι ανάρμοστη και γλιώδης.
10: Δηλαδή?
11: Φαίνεται, λέει, ότι δεν αισθάνεται κανενός είδου του ντροπή ή συστολή ή σεβασμό, δεν υπολογίζει τίποτα. Το φλερτάρει μπροστά μου αδιάντροπα. Του γελάει χαζά, του κάνει γλυκά μάτια, έτσι ξανακουμπάει. Χαχαχά, χωγό. Αυτός λέει. Η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να πω ότι ανταποδίδει το φλερτ, ούτε έχω κάποια τέτοια υπόνοια, τουλάχιστον όχι μπροστά μου. Το ρώτησα βέβαια τι συμβαίνει, με διαβεβαίωσε ότι αυτή είναι κάπως διαχειτική, ότι είναι ο χαρακτήρας της και ότι το σχολιάζουν και άλλοι συνάδελφοι.
10: Μες.
11: Του είπα ότι πρέπει να της το ξεκόψει και μου είπε ότι ήδη της το επισήμαναν από το σύλλογο, ότι πρέπει να είναι πιο μετρημένη και με πιο κόσμια συμπεριφορά. Ακόμη και για την ένδυσή της έγινε διακριτική σύσταση, λέει, αλλά μόνο για το χώρο εργασίας. Στα εκτός εργασίας, δηλαδή σε αυτά τα event που έρχεται, δεν μπορεί να της επιβάλλει. Βάλει κανένα τίποτα. Αυτή το χαβά της, λέει, δεν σταματάει. Τον άντρα μου πιστεύω, λέει, ότι τον έχει βάλει στο μάτι. Αυτή η συμπεριφορά δεν μ' αρέσει. Μας βλέπουν και ένα σωρό άνθρωποι. Αυτή δεν ξέρω, λέει, τι κίνητρα μπορεί να έχει. Χαζή είναι, δεν μου φαίνεται. Συμπεραίνω ότι το κάνει συνειδητά. Το να τη βλέπουν, λέει, έτσι να χαριεντίζεται με το σύζυγό μου, ενώπιον συναδέλφων και λοιπόν. Αισθάνομαι ντροπή, υποτίμηση και θυμό. Δηλαδή με υποτιμάει. Μου έρχεται να την ξεμαλιάσω, ντρέπομαι. Συγγνώμη, λέει η κορίτσια. Αλλά νομίζω ότι μου βγαίνει πηγαία, λέει. Και φοβάμαι μην κάνω σκηνή καμιά ώρα. Δηλαδή μη σκάσω και γίνομαι ρεζίλη. Τώρα τι να κάνω, παραδέχομαι, ζηλεύω. Τι κάνουμε τώρα, ποια είναι η θέση μου?
10: Τι να κάνει και εσύ τώρα, ναι?
11: Τι να κάνεις, ρουλάκι, τέτοιες υπάρχουν πολλές. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Πρέπει να γίνεις επίτηδες διαχειτική απέναντί της. Δηλαδή, κάθε φορά που θα πηγαίνει και θα αγκαλιάζει τον άντρα, το πηγαίνεις και εσύ θα την πιάνεις και τι έγινε, αγαπημένη μου, τι πήγαινε χώσου κι εσύ.
10: Έτσι, ναι.
11: Μια, δυο, τρεις. σπάστηνα ή πήγε να αγκάλισε εσύ τον άντρα σου. Δηλαδή, ναι, μην κάθεσαι και θυμώνεις, ρε φίλε.
10: Αυτό.
11: Τι φταίει και ο άντρας τώρα.
10: Συγγνώμη, να αγκαλιάσω λίγο τον άντρα μου ως νόμιμη σύζυγος.
11: Μπράβο, ρε Βελιτσιά, η ωραία ατάκα ήταν αυτή.
10: Έτσι,
11: έτσι πήγαινε. Ή χάιδευε αυτήνα. Μια, δύο, τρεις θα βαρεθεί, θα φύγει.
10: Ναι, μα ναι, δηλαδή.
11: Και αυτές οι γυναίκες, ρε παιδί μου, τι είστε, ρε παιδιά, βλέπετε ότι είναι εκεί με τη γυναίκα του. Δηλαδή, τόσο πια να πα εκείνα τη τη σπάση. Αυτή τα για φάπες τώρα, εγώ έπρεπε να είμαι εκεί.
10: Ο σύζυγος δεν πιστεύω να τα απεξέρχεται όμως.
11: Όχι, λέει εδώ ότι δεν είναι καθόλου διαιχητικός, λέει.
10: Τότε, okay.
11: Και δεν ένιωσα, λέει, να σας πω και την αλήθεια κάτι από την πλευρά του. Mm-hmm. Η σχέση μας ήταν πάντα καλή και είναι καλή.
10: Ωραία.
11: Με εκνευρίζει αυτή που απλώνει χέρι. Απλώνει χέρι, κόβει χέρι.
10: Κόψτο. Φλαπ. Με ένα μπαλτά. Φλαπ.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, 4:60 λεπτό Δευτέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ομορφιές.
1: Πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3. Ξεκίνημα μια νέα φθινοπορεινή εβδομάδα στις 7 του Σεπτέμβρη.
2: Έτσι, Δευτερούλα, θα πάω τη λαϊκή μου να πάρω τις γαριδούλες μου. Θέλω να τις κάνω έτσι ψητές, σουβλάκι σήμερα, γιατί σαν να παραέφαγα νιώθω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Ωραίες.
2: Οπότε λέω σήμερα έτσι να τις κάνω σχάρα. Πιο
1: light.
2: Ναι, πιο light, λίγο αβοκάντο, λίγο έτσι να τις κάνω. Πιο ιστορία. Ρε παιδί μου.
1: Okay, ωραία.
2: Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός και στο ύψος της Πηλαίας και στο ύψος των Σικαιών. Κίνηση βλέπω και στη Λαμπράκη και στη Λεωφόρο Στρατού, Κωνσταντινουπόλεως, Τσιμισκή, στην Νεάπολη εκεί στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου. Η Αγίου Δημητρίου έχει κίνηση. Αυτά.
1: Στέλνε λέει να ετοιμάσει και τσίπουρο και να θα έρθει στο σπίτι κατευθείαν.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Να την περιμένεις. Θα χτυπήσει το κουδούνι κατευθείαν να ξέρεις ποιος θα είναι η Στέλνε.
2: Ναι.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, το νερό τώρα στον τραζίστορα 100,3.

0: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Νίκος Βέρτης μας έλειψε πολύ και αυτή την Παρασκευή κάνει πρεμιέρα εδώ στην πόλη μας, στην πύλη Αξίου.
1: Ναι, τα γόρι μου, το όμορφο. Λοιπόν, και εντάξει, να σου πω και κάτι.
0: Τι?
1: Λάμπη τα γόρι μου, λάμπη. Μήπως χρησιμοποιεί και αυτός κορεάτικα προϊόντα.
0: Πιθανό.
1: Δεν ξέρω, εμένα πάντως μου έχουν αλλάξει τελείως το δέρμα μου. Πλαγκώνα skincare, έχουν τα πιο ψαγμένα αυθεντικά κορεάτικα καλλιντικά. Η Χρύσα και η Βασιλική, τα κορίτσια είναι εκεί για να μας δώσουν συμβουλές και πληροφορίες. Ανακαλύψτε και εσείς τη δύναμη της κορεάτικης περιποίησης. Πλαγκώνα skincare, Στρατηγού Μακρυγιάννη 40, Άνω Λιούπολη, Θεσσαλονίκη.
0: Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τις διπλές προσκλήσεις για το θερινό Σινε Άλεξ, γράφοντας σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 693-693-1003. Έχουμε μια επίσημη απάντηση της εταιρείας της Γαλαξίας Live, της παραγωγής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Και αναφέρει σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε τη βραδιά της 12 Σεπτεμβρίου η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Οπότε θα φροντίσει η παραγωγή για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε και από τον Δήμο ανακοίνωση, όπου αναφέρει ότι μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιούργησε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Οπότε η συναυλία θα γίνει μια νέα διαμόρφωση για το πώς θα στηθούν αυτά τα φώτα που θα αναδεικνύουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και προφανώς ο Αντώνης Ρέμος δεν θα τραγουδούσε καβάλα στο Βουκεφάλα.
1: Ναι, φίλε. Κοίταξε, παιδιά, να σας πω κάτι. Το πιστεύω τώρα, η δική μου γνώμη.
0: Δεν θα έκανε κάτι τέτοιο ο Αντώνης.
1: Πιστεύω ότι όντως θα το στείναν ωραία. Δηλαδή θα διαφημιστεί και όμορφα η πόλη μας, ρε παιδί μου. Έτσι το θεώρησα. Ότι τιμητικά θα ήταν. Δεν νομίζω ότι θα έκανε μπουζούκια τώρα και πάνω και γαρίφαλα.
0: Όπως όταν κάνουν τον Λευκό Πύργο που τον κάνουν με φώτα και τον αλλάζουν και τον κάνουν. Εκεί γιατί δεν μας περάζει, δεν το κατάλαβα.
1: Αυτό το, έτσι πιστεύω. Τώρα και επειδή η Γαλαξία είναι πολύ καλή εταιρεία, είχαμε συνεργαστεί εμείς που κάναμε τη συναυλία με την Έλληνα Παπαρίζου και νομίζω ότι θα το κάνανε με αξιοπρέπεια.
0: Και εγώ έτσι
1: τώρα
0: πιστεύω.
1: Από εκεί και πέρα, παιδιά, τι να πω, μην κάνουμε την τρίχια τριχιά.
0: Θεωρώ ότι υπήρξε μια υπερβολή όσον αφορά μια υπερπροστασία από κάποιους για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα δούμε το αποτέλεσμα αυτό το Σάββατο. Στέφανο Κορκολή θα ακούσουμε τώρα.
1: Και δεν είναι. Είναι με Δημήτρη Μητροπάνο, είναι ντουετάρα και εντάξει, τώρα γεια σας.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ανήσυχος ο καιρός, στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Θα πάμε στα ζωδιάκια μας.
1: Να πάμε βεβαίως και να ξεκινήσουμε με τα κρυάρια. Οι ιδέες σας βρίσκουν πρακτική εφαρμογή και αυτό σας χαροποιεί. Παίρνετε ικανοποίηση από την επιβράβευση των συνεργατών σας, οι οποίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να τρέχουν σε εσάς για βοήθεια και συμβουλές.
0: Στον Ταύρο και εκεί που όλα πηγαίνουν πρίμα, ξαφνικά σαν κεραυνός ενεθρία έρχεται η διάθεσή σας και πέφτει κατακόρυφα. Απαισιοδοξία και ένας πεσιμισμός που δεν είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει, ωστόσο δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε.
1: Για τους διδύμους έχετε μεγάλη ερωτική διάθεση, αλλά σας λείπουν τα ενεργειακά αποθέματα. Περισσότερο χρησιμοποιείτε το σεξ για προσωπική επιβεβαίωση παρά για να προσφέρετε συναίσθημα στον άνθρωπο που αγαπάτε.
0: Στον καρκίνο, με σύνεση, πειθαρχία και θετική διάθεση, θα διεκδικήσετε ή θα ενδώσετε σε διεκδίκηση ενός προσώπου που εισβάλλει ξαφνικά στη ζωή σας και την αναστατώνει. Μια συνεργασία αλλάζει τους όρους της προς όφελό σας και ένας συνεταιρισμός για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Λιοντάρια, θέματα υγείας θα σας απασχολήσουν έντονα. Η ταλαιπωρία έγκυται στο ότι θα πρέπει να τρέξετε αρκετά για αυτά. Κάποιες αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα επίσης συμβάλλουν στην ταλαιπωρία σας.
0: Στον Παρθένο, ένα καινούριο ξεκίνημα που θέλετε να κάνετε εδώ και καιρό, που αφορά κυρίως τα αισθηματικά σας ζητήματα, σας δίνεται σήμερα η ευκαιρία αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για να το κάνετε. Έχετε τα προσόντα, τις γνώσεις και την εμπειρία, μην διστάζετε.
1: Ζυγός, κάποια οικογενειακά προβλήματα θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να λυθούν. Αγνοώντας τα, το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι να συστορευτούν και μετά να χρειάζεται τριπλάσιο κόπο για να τα λύσετε.
0: Στο Σκορπιό, αν και η επικοινωνία είναι ένα σημαντικό κομμάτι για σας σήμερα, δεν θα δώσετε τη σημασία που πρέπει. Περισσότερο γιατί φαίνεται ότι σας απασχολούν άλλα ζητήματα και κυρίως εκείνα που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές σας εκκρεμότητες.
1: Για τους τοξότες, αποφασίζετε να βάλετε τάξη στα οικονομικά σας. Αυτό όμως μπορεί να περιέχει και ενέργειες που περιλαμβάνουν και άλλα πρόσωπα όπως το σύντροφό σας. Η αδυναμία σας να στηρίξετε τους αγαπημένους σας μπορεί να οδηγήσει και στο χωρισμό.
0: Στους εγώκερους, πολύ πατριωτικά παίρνετε τα πράγματα και αυτό δεν είναι καλό. Υπάρχουν υποθέσεις που χρειάζονται διπλωματία και ελιγμούς για να αποδώσουν και από αυτά δεν διαθέτεται καθόλου. Μονοκόμματι, ανένδοτη, ξεροκέφαλη, όμως δεν θα κάνετε δουλειά έτσι.
1: Υδροχόοι, μπαίνετε στη διαδικασία να αναπολύσετε το παρελθόν σας. Θα προσπαθήσετε να κάνετε διορθωτικές κινήσεις στα κακώς κείμενα, αλλά το πιθανότερο είναι να αποτινάξετε από πάνω σας κάθε τι που θεωρείτε ότι σας στερεί ελευθερία κινήσεων.
0: Και τέλος, για τα ψαράκια, δεν έχετε και πολύ όρεξη για κοινωνικότητες και θα προτιμήσετε την απομόνωση του σπιτιού σας. Ίσως να προσκαλέσετε φίλους να περάσουν μαζί σας μια ωραία βραδιά. Αν συμμετέχετε σε ομάδες ή συνεργασίες, μια επιτυχία στις επιδιώξεις φέρνει ικανοποίηση.

0: Ακόμα ξεκινήσουμε για το αν θα είναι καλή ή όχι. Είναι οι νέοι δημοσιογράφοι που θα παρουσιάζουν την ιστορική αυτή εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα κάθε πρωί 6 με 10. Mm-hmm. 10 θα πάει ο Γιώργος Ολιάκας. Ζήτησε να πάει πιο αργά και του κάναν τη χάρη στο Αντένα. Πρεμιέρα σήμερα όμως και για τον Φερεντίνο και την Καραβά του στην ΕΡΤ 1. Το στούντιο 4 αναλαμβάνουν να παρουσιάζουν το καθημερινό απογευματινό πρόγραμμα του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 6. Μαζί τους θα βρίσκεται και ο Γιάννης Κορδόνης και άλλοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ. Ο Μιχάλης Ρέπας θα είναι ο πρώτος τους καλεσμένος.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα κάνουν και αυτοί τις συνεντεύξεις που με μεγάλη επιτυχία έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια οι προκάτοχοι αυτής της θέσης, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Αναστασία έγινε νονά στο γιο της αδερφής της.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και φωτογραφίες από την βάφτιση. Πολύ χαρούμενη η Αναστασία με τον μικρό αγκαλιά. Μετά τη βάφτιση, μάλλον ήταν γαμοβάφτιση, γιατί βλέπω η αδερφή φοράει νηφικό.
1: Α, τέλεια, τέλεια.
0: Οπότε σου λέει τα κάνανε μαζί, γιατί είναι και λίγο ξεπεταγμένος και μικρός, δεν είναι μικρό.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Από ό,τι βλέπω το παιδί θα περπατάει. Νίκος Οικονομόπουλος, έντονη ενόχληση στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του. Πάλι τι έπαθε, τεχνικό πρόβλημα είχαμε, δεν ξέρω τι. Το συγκεκριμένο απόσπασμα το είδα στο TikTok και το βρήκα και εδώ σήμερα. Με χιουμοριστική λεσάντα, δεν ευριάζω ποτέ γενικά.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μπορεί να μην ευριάζει ο άνθρωπος την καθημερινότητά του, αλλά εκεί όταν εκτίθεσαι και βγαίνεις να τραγουδήσεις και δεν ακούς, αύριο μετά δεν θα πούνε δεν είχε καλό ήχο, θα πούνε δεν ακουγόταν ο Οικονομόπουλος. Χάλια ήταν ο Οικονομόπουλος και θα την πληρώσει. Γιατί έτσι?
0: Η σύγχυση του Οικονομόπουλου αυτή τη φορά έγινε από τη Λαμία και έδωσε συναυλία στο Αθανάσιος Διάκος, στο. Πώς το λένε, στο. Θέατρο, θα λέγω, όχι στο θέατρο.
1: Στο γήπεδο.
0: Ναι. Ήταν κατάμεστο το γήπεδο, αλλά πάλι κάποιο πρόβλημα τεχνικό λίγο εκεί τον τσίτωσε. Τον ξέρουμε πια τον Νίκο τον Οικονομόπουλο.
1: Δεν θα μου στεναχωρείτε τον Νίκο.
0: Δεν τον παρεξηγούμε.
1: Ναι, το γλυκούλι.
0: Γι' αυτό και θα ακούσουμε αμέσως τώρα το ένοχο κορμί. Έτσι, για να μάθετε.

0: Αντώνης Ρέμος, τι ήμουνα για σένα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη του συναυλία. Εδώ βλέπω ότι ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου δήλωσε ότι ζητήσαμε να επανεξετιστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το σημείο να παραμείνει ελεύθερο διακριτά και να αναδεικνύεται με τρόπο που του αρμόζει. Η συναυλία θα γίνει με νέα διαμόρφωση. Προβάλλοντας, λέει, τη σύγχρονη δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Εγώ πάντως, Σάββατο 12 του μήνα. Πάντως έχω να σημειώσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μια συναυλία γίνεται μπροστά από το άγαλμα. Γιατί το 23 ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε τραγουδήσει στο ίδιο σημείο.
0: Εκεί δεν πείραξε ο Κωνσταντίνος.
1: Όχι, ο Κωνσταντίνος δεν πειράζει. Που τώρα να σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Ποια Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος θα τραγουδήσει στο Παρίσι.
0: Α, κάπου το πήρε το μάτι.
1: 18 Οκτωβρίου. 18 Οκτώβρη. Στο Παρίσι, λοιπόν, για πρώτη φορά. Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του ο Κωνσταντίνος. Είπε ότι το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν πάντα ένα όνειρό μου. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή επιτέλους έφτασε. Η πρώτη συναυλία στη Γαλλία, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, όπου ελπίζω να ακουστεί και να γίνει αισθητή η ελληνική ψυχή. Είμαι ενθουσιασμένος. Μπορεί να ακούγεται τρελό το γεγονός ότι πήραμε την απόφαση τελευταία στιγμή και ανακοινώσαμε μία συναυλία ένα μήνα πριν. Mm-hmm. Αλλά μερικές φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν ακριβώς έτσι. Θέλω να το ζήσουμε μαζί.
0: Οι γαλιδούλες θα πάνε στον Κωνσταντίνος.
1: Αχ, παιδιά, ποιες γαλιδούλες, ποιες Ελληνίδες της Γαλλίας. Μαξί, μη δεις.
0: Αφήσα.
1: Απ' τη μία ο πύργος του Άιφελ, απ' την άλλη ο Αργυρός τον κοιτάει. Με το κουστούμι και το παπιγιόν του.
0: Ναι.
1: Πο, πο, πο, πο.
0: Θα τραγουδήσει μπροστά στον πύργο του Άιφελ, λες.
1: Όχι. At, La Same Musical.
0: Α, σε κέντρο.
1: Ναι, La Shame Musical. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Το φαίνεται πολύ μεγάλο έτσι που το δείχνει απ' έξω. Τι είναι αυτό τώρα,
0: κάποιο στάδιο, κάποιο.
1: Μουσικά, κανένα τέτοιο.
0: Αυτοί έχουν και χώρους συναυλιών.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η Ιουλία Καλυμάνη παντρεύτηκε, όπως είπαμε, στον Άγιο Βασίλειο στην Ελβετία απέναντι από το σπίτι μου.
0: Ναι. Είχατε κλαρίνα.
1: Δεν είχαμε τίποτα, η αλήθεια. Ευτυχώς, ευχαριστούμε γιατί είμαστε κουρασμένοι χθες. Ο Μιχάλης Τουρατζίδης, λοιπόν, είναι ο σύντροφός της, ο οποίος είναι ο γνωστός μαέστρος, συνθέτης, έτσι, και είναι πολλά χρόνια μαζί. Είναι μουσικός παραγωγός, να το πω έτσι, και δημιουργός. Και κρύβεται πίσω από πολλές επιτυχίες της Ιουλίας Καλυμάνη. Και είπε, μάλιστα, η Ιουλία, ότι ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι. Έτσι είχε εξομολογηθεί. 4 χρόνια μετά επισφράγησαν τη σχέση τους με το γάμο στη Θεσσαλονίκη και θέλανε έτσι να το κρατήσουν ειγκόγνητο και πολύ καλά εξηγήθηκαν και δεν μπορώ να καταλάβω και τι ζόρι τραβάτε.
0: Ναι, εντάξει, τι έγινε.
1: Και επίσης,
0: ναι,
1: άντε τώρα να σου πω ότι η Καλομήρα βγάζει καινούριο τραγούδι.
0: Άντε, λέγε.
1: Η μεγάλη επιστροφή με το σίγγλ Te Amo.
0: Te Amo.
1: Te Amo, που κυκλοφορεί από τη Heaven Music.
0: Ισπανόφωνο, δεν
1: είναι
0: το τραγούδι.
1: Είναι έτσι ένα δυναμικό σύγχρονο pop με αγγλικό στίχο.
0: Αχα.
1: Και είναι έτσι καλοκαιρινό και τη μουσική υπογράφει ο Κωνσταντίνος Παντζής, ενώ στίχους έγραψε το ίδιο το Καλομυράκι.
0: Α, ακού τώρα.
1: Αλλά επειδή είμαι ενθουσιασμένη με τον Αργυρό και το Παρίσι και 18 Οκτωβρίου Κυριακή ευελπιστώ να είμαι και εγώ στο Παρίσι.
0: Α, θα πας στο Παρίσι, ε?
1: Χτύπα την καμπάνα τώρα.
0: Πάρε.
1: Χτύπα την καμπάνα.
0: Α, η Ελένη λέει, ο Κωνσταντίνος δεν ήταν, λέει, μπροστά, ήταν μπροστά στο άγαλμα, δεν το είναι γύρω-γύρω, ξέρω,
1: δεν το περιέχει. Ο Κωνσταντίνος τα έκανε καλά όλα.
0: Ναι, ναι.

0: Πανηγύρι, το γάμος, σχόλεσε.
1: Σκέψου τώρα αυτό το τραγούδι στο Παρίσι.
0: Ναι, α.
1: Πάρε φίλε. Όλο λάθος εποχή πηγαίνω στα συγκεκριμένα μέρη.
0: Α, τώρα θα, αν πήγαινε τώρα στο Παρίσι, θα το συνδύαζε και με τη συναυλία του Αργύρου.
1: Καθόμουν εκεί να δω Αργυρό στο Παρίσι. Αυτό το παιδί τι Αγγλίες πήγε, τι Νέες Υόρκες πήγε. Στα καλύτερα έχει τραγουδήσει. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε.
0: Τώρα και στα Παρίσια.
1: Και τώρα και στα Παρίσια, ναι.
0: Αυτό ήταν κάπως έτσι ολοκληρώνεται η εκπομπή τη Δευτερούλα.
1: Πότε πέρασε, ρε παιδιά. Λοιπόν, φεύγω λαϊκή, πάω να ψωνίσω τα ωραία μου, γαρίδα σήμερα. Ελπίζω να βρω ωραία γαριδούλα.
0: Ωραία.
1: Και γιατί ξεκίνημα εβδομάδα, να κάνουμε τα ταπεράκια τη εβδομάδα, έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αύριο. Εδώ θα είμαστε ακριβώς στις 7 το πρωί, να είστε και εσείς, εντάξει.
1: Εντάξει, μέχρι τότε γεια.
0: Καλημέρα.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Καλημερούδια σας, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα ρε παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Ελάτε σιγά σιγά, ξεκινάμε. Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σας, για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας έτσι όπως ακριβώς ξέρουμε εμείς. Τρεις ολόκληρες ώρες έχουμε μπροστά μας όπως πάντα. Μέχρι και τις δύο θα είμαστε μαζί, πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα στο τρανζίστορ μας 100,3. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Έγιναν πάρα πολλά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε νέα για την πόλη, σχολιασμούς για την πόλη, σχολιασμούς εκτός της πόλης. Όπως καταλαβαίνεις, θα γίνει ένας χαμός. Σε λίγο σου φέρνω και το Δωριφέρη, Παντελή Παντελίδη. Τώρα όμως λέω να ξεκινήσουμε με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Πάμε λοιπόν, ανοίγεις την έντασή σου.

0: άλλο.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήταν ο αγαπημένος μας Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, κατάματα εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3, 10 ακριβώς λεπτά μετά τις 11 το πρωί. Άλλη μία Δευτερούλα, παιδιά, έχει καταφτάσει. Είναι εδώ, Δευτέρα, λοιπόν, 7 του Σεπτέμβρη. Ευτυχώς όμως έχουμε όλες τις επιτυχίες. Και πάμε τώρα για ανισόπεδη δίσκο. Έχουμε καιρό να την απολαύσουμε. Παν Παν Καλλιόπη Μητροπούλου, αμέσως τώρα.

Και τα καπνογόνα. Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στην παρέα μας. Αντιγόνης Πανούς στη δική σου την παρέα και στο μικρόφωνο του Τρανζίστορα 100,3. Και πάμε και λίγο στον καιρό, ο οποίος, παιδιά, δεν λέει να κοπάσει. Εντάξει, ήταν ένα Σαββατοκύριακο αρκετά ζεστό. Φτάσαμε μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Για μπάνιο το σήκωνε σίγουρα. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω. Εύχομαι να πήγατε εσείς. Αν κάτι τέτοιο συνέβη, στείλτε καμιά φωτογραφία στο Viber 693-693-1003. Τώρα, σχετικά με σήμερα και τον καιρό, είμαστε λίγο καλύτερα. Θα φτάσουμε μέχρι τους 30 βαθμούς και ήδη αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος είναι στους 26. Φύγαμε για Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

και της πλατείας Αριστοτέλους και μας περιμένει όλους με πάρα πολλά διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια με επίκεντρο πάντα την ανθρώπινη ενέργεια. Επομένως, πάμε να παίξουμε στο Home Run για να ανακαλύψουμε το ενεργειακό μας προφίλ στο Human Energy Apartment και να δοκιμάσουμε και τις γνώσεις μας. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη. Και τώρα εμείς συνεχίζουμε με Αναστασία, μη μιλάς αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Βέρτης. Θέλω να με νιώσεις στο τρανζίστορ 100,3. Εξαιρετικά αφιερωμένο στον αγαπημένο και ερωτικό Θεό, ο οποίος έχει στείλει την καλημέρα του στο Viber 693-693-1003. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Θεό. Πάντα με ενέργεια και τύχη, παιδιά, γιατί αν έχει τύχη, διάβαινε. Τώρα θα σας πάω στα καλά νέα, τα οποία έτσι μας φώτισαν λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Και φυσικά θα πάμε στον Θεό Μανόλο. Εμμανουήλ Καραλής το είπε και το έκανε, παιδιά, στον τελικό του Diamond League. Νομίζω πως ο ενθουσιασμός μου δεν κρύβεται. Ήμουνα την Παρασκευή πραγματικά συντονισμένη εκεί πέρα σε όλα όσα γινόντουσαν. Τι να σας πω, σχεδόν έφαγα τα νύχια μου. Λοιπόν, την κατέκτησε την κορυφή με άλμα 6,12 μέτρα και το πρώτο διαμάντι στην αθλητική του πορεία και στην καριέρα του είναι πλέον δικό του και με τη βούλα. Είχαμε βέβαια και την απουσία του Ντουμπλάντης, δεν την περίμενε κανένας μας. Απέσυρε τη συμμετοχή του τελευταία στιγμή λόγω ενός τραυματισμού. Έδωσε φυσικά μετά τα συγχαρητήριά του στο φίλο του Μανόλο, αλλά όπως και να έχει, μας άφησε έτσι και τη θεσούλα καινή. Επομένως, ποιος άλλος θα την κατακτούσε. Συγχαρητήρια θα πούμε και στο Μίλτο μας, Μίλτο Στεντόγλου, με τα φτερωτά του πόδια κατέκτησε τη δεύτερη θέση με άλμα 8,40. Δεν το λες και λίγο. Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου, τρανζίστορ 100,3. Δεν πας πουθενά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πήγες εσύ πουθενά σε καμιά παρέλια γυμνιστών?
3: Πήγα κατά λάθος μια φορά. Όχι, δεν πήγα. Πήγα κατά λάθος μια φορά.
2: Δεν καταλάβεις ότι κάτι παίζει και το πήγες?
3: Το κατάλαβα όταν άρχισα να βλέπω λιλιά.
2: Ναι.
3: Να πηγαίνουν και να έρχονται και πολύ άνετα κιόλας. Ναι. Ένα, δύο, λέω, κοίταξε να δεις τώρα που βρεθήκαμε εδώ. Τι κατάσταση είναι.
2: Τα βγάλατε κι εσείς μετά ή όχι?
3: Όχι, φύγαμε μετά.
2: Ένα, αυτό δε.
3: Εγώ είχα πάρει και τα σάντουιτ να φάω. Λέω τώρα πού να τρώω το σάντουιτ εδώ πέρα. Α, το πάρω το σάντουιτ και φύγει.
2: Μάλιστα, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το top 3 του τρανζίστορ 100,3.
3: Βεβαίως.
2: Μιας που μίλησες.
3: Γεια. Τύπου. Άντε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
3: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
2: Αν είσαι ένα αστέρι.
3: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Ντοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία, Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Λοιπόν, ακούσω όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου και καλημερίζω και καλωσορίζω εσένα όπου συντονίστηκες τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Μόλις λοιπόν μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε καθημερινά. Καινούργια εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Δευτερούλα λοιπόν, 7 του Σεπτέμβρη. Η θερμοκρασία ήδη έφτασε στους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν μασάμε, έχουμε τις επιτυχίες μας. Σε λίγο καταφθάνει η απόλυτη αναβίση. Νατάσα Θοδωρίδου τώρα. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.

0: Λίγο αέρα από Αιγαίο, το χρειαζόμαστε νομίζω, αγαπημένη Αναβίση εδώ στο Τρανζίστορ, αφιερωμένο στο Θοδωρή, ο οποίος λέει: έχω γυρίσει από διακοπές και δεν θέλω να επιστρέψω στη δουλειά. Λοιπόν, αφιερωμένο, Θεό μου, για να πιστεύεις έτσι ότι είσαι ακόμα σε μια ξαπλώστρα. Τα χαιρετίσματά μου στέλνουν φυσικά και στην Κατερίνα, στο Μανώλη, στη Ζένια, στη Φωτεινή, στο Σπύρο, στο Δημήτρη, στο Λάζαρο, στη Μάγδα, στην Ιφηγένεια, στη Σοφία και στον Αλέξανδρο. Είστε όλοι εδώ και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Έρχονται οι καλημέρες σας στο Viber συνεχώς 693-693-1003 και φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Του ταιριάζει κιόλας, αλλά έχουμε να πούμε και σε λίγο πολλά γύρω από τον Αντώνη Ρέμο.
1: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα Νίκος Μακρόπουλος να γυρίσεις που στο τρανζίστορ 100,3 εδώ στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Και τώρα πάμε παιδιά στη συζήτηση των ημερών. Σίγουρα το έχετε ακούσει, σίγουρα το έχετε δει. Σίγουρα έχετε μία άποψη δική σας και έχετε έτσι μία κατεύθυνση γύρω από το θέμα. Φυσικά μιλάω για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, την οποία περιμένουμε σε 5 μέρες από τώρα στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο παρακαλώ, επαιτειακή για τα 30 χρόνια πορείας του στη μουσική εδώ πέρα, την αγαπημένη της χώρας μας. Τι γίνεται τώρα? Η τεράστια σκηνή που έχει στηθεί λοιπόν για να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση έχει γίνει γύρω-γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και εκεί λοιπόν έρχεται όλος αυτός ο χαμός, ο οποίος θεωρώ ότι μας έχει χωρίσει και σε κάποια στρατόπεδα του Θεσσαλονικής. Οι μισοί λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ποιος ο λόγος να χρησιμοποιούμε το μνημείο για τέτοια προβολή, ότι δεν έχει κανένα σεβασμό γύρω από το συγκεκριμένο τέλος πάντων μνημείο κτλ. Και οι άλλοι μισοί λένε ότι είναι ένας πολύ ωραίος λόγος να διαφημίσουμε την εξωστρέφεια της πόλης μας και γενικότερα να φανούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλοί βέβαια αναρωτιούνται και πώς ακριβώς δόθηκε η συγκεκριμένη άδεια για να συμπεριληφθεί, ξαναλέω, το μνημείο μέσα στη σκηνή. Με όλο αυτό το σούσουρο που έγινε, η εταιρεία παραγωγής χθες έβγαλε μία επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα είπε πως όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη και μάλιστα σκοπός είναι να αναδειχθεί η ιστορία της και τα σύμβολα. Παιδιά, να σας υπενθυμίσω πως έχουν ξαναγίνει συναυλίες τέτοιου μεγάλου βεληνικού, όπως ας πούμε του Κωνσταντίνου Αργυρού, αν δεν κάνω λάθος, το 2023. Οκ, okay, με μικρή διαφορά ότι η σκηνή ήταν μπροστά από το άγαλμα, αλλά κύριο φόντο ήταν το άγαλμα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, αλλά όπως και να έχει, ας μην τα βάζουμε με συγκεκριμένους καλλιτέχνες, μη στοχοποιούμε ανθρώπους και πράγματα. Οκ, okay, όλοι έχουμε την άποψή μας, αλλά να θυμόμαστε ότι όντως καλό είναι η πόλη μας να φαίνεται προς τα έξω. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή. Σίγουρα κανείς δεν πιστεύω ότι θέλει να καταστραφεί το συγκεκριμένο μνημείο, επουδενή, και ούτε κανείς το είδε με ασέβεια. Επομένως, ας δούμε πώς θα πάει όλο αυτό και ας κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Όχι, παιδιά, πριν ακόμα γίνει κάτι. Σε λίγο φέρνω Μαρσό, Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα, Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, και επειδή εδώ πέρα είμαστε για να συζητάμε, αν έχετε εννοείται οποιαδήποτε αντίθετη άποψη, εδώ είμαστε. Viber 693-693-1003.

0: Α, τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Άκρος καλοκαιρινή και δροσερή, Γρανίτα Λεμόνι λοιπόν από τη Μαρσό, η οποία σήμερα το βράδυ θα είναι και στη ΔΕΘ, σας τα είπα και νωρίτερα, το ξαναλέω, έτσι για όσους θέλετε να το γλεντήσετε και δευτεριάτικο. Λοιπόν, 31 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και από συναυλία θα σας πάω σε συναυλία. Πάμε λοιπόν για Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος είχε λοιπόν μία συναυλία την Παρασκευή στη Λαμία, η οποία δεν πήγε και πολύ καλά. Γενικότερα δεν ξέρω τι συμβαίνει με τα τεχνικά θέματα στις συναυλίες του, γιατί είναι πολλά τα σκηνικά. Σε κάποια φάση λοιπόν και ενώ ερμήνευε το κοίτα να μαθαίνεις, δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, άρχισε να κάνει νοήματα στην παραγωγή, στους ηχολήπτες, δεν ξέρουμε ακριβώς πού τα έκανε τα νοήματα. Σε κάποια φάση έφτασε άνω ποταμών και γυρνάει και λέει στο μικρόφωνο: εκλείσετε, ας πούμε, κλείσετε να τελειώνουμε. Αυτό ακριβώς ήταν το ύφος του. Εννοείται πως το βίντεο έχει γίνει viral και εμείς το ευχόμαστε η επόμενη συναυλία να πάει πολύ πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι ξεμάτιασμα στον Νίκο Οικονομόπουλο. Πάμε αυτή τη στιγμή να τον απολαύσουμε εξαιτία σου εδώ στον Τρανζίστορα 100,3.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Στα χαράματα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3, Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου και πάμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης γιατί δεν έχουμε δει καθόλου σήμερα τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν μποτιλιάρισμα, εννοείται στον περιφερειακό με κατεύθυνση για αρχή προς τα δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος των Σικιών και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως προς την είσοδο της πόλης, δηλαδή από τη Βούλγαρη προς την Μπότσαρη. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στη Λεωφόρο Νίκης μπροστά από το Λευκό τον Πύργο. Εντάξει, θεωρώ αν δεν περάσετε με το πρώτο φανάρι, θα περάσετε με το δεύτερο. Και είναι πολύ καλά τα πράγματα, ευτυχώς, στους κεντρικούς δρόμους, Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου κτλ. Τώρα, φυσικά μένεις εδώ. Φύγαμε για το τραγούδι της εβδομάδας. Θα μας το συστήσει όπως πάντα η αγαπημένη Μάγδα Ζουλίδου. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερα ελληνικά και πάντα αγαπημένα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
2: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούω το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αθηνά Οικονομάκου πήγε στο Μιλάνο στο αγόρι της. Κάνανε βόλτες εκεί πέρα. Ποιος ήταν ο μυστηριώδης προορισμός? Ήταν η Φόρμουλα 1. Πήγε στην πίστα της Μόντσα.
3: Ξέρεις τι, τώρα όμως στεναχωριέμαι. Θα γυρίσει κουρασμένη. Θα πρέπει να διάσει βαλίτσες.
2: Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα που έκανε τα μείω.
3: Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα. Jet lag να επιστρέψει. Δηλαδή αυτά τα κορίτσια, εγώ τα λυπάμαι.
2: Αθηνά, ευχόμαστε καλή ξεκούραση και άντε και στο επόμενο ταξιδάκι τώρα, εντάξει. Καλημερίζουμε και το συνονόματο τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα στην παρέα. Μου λέει ο γιος μου αυτές τις μέρες, μπαμπά, η Μάγδα πρέπει να είναι πολύ μπροστά. Γιατί του λέω παιδί μου, γιατί λέει εμείς έχουμε ακόμα 8 και αυτή λέει η ώρα πήγε 9. Φιλιά από Φραγκφούρτη. Στην Φραγκφούρτη είναι μία ώρα πίσω, κατάλαβες.
3: Τα λέει καλά το μωρό. Είμαι μπροστά, να ξέρεις.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αγαπημένη, απίστευτη και πάντα απόλυτη Αναβίση και Σαντρέ, εδώ φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τα ακούς πάντα εδώ. Λοιπόν, νομίζω πως ξέρουμε όλοι πως φέτος τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία. Πιστεύω όμως βαθύτατα πως και η Ιαπωνία τίμησε εμάς, γιατί σήμερα το πρωί στην παραλία μας, μπροστά από το Λευκό Πύργο, μία ομάδα Ιαπώνων χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, σέρα και κότσαρι συγκεκριμένα, και στο τέλος τραγούδησαν και το 40 μίλα κόκκινα παίζοντας παράλληλα ποντιακή λύρα. Μαζί τους ήταν, λέει, και ο Ιάπωνας καθηγητής Πανεπιστημίου Φουκούντα Κουσούκε, εύχομαι να λέω σωστά το όνομα, για οποιοδήποτε λάθος ζητώ συγγνώμη, ο οποίος δήλωσε πως έμαθε την ποντιακή διάλεκτο στο σύλλογο. Και εμείς φυσικά τους ευχαριστούμε τόσο για την τιμή, όσο και για την όμορφη αυτή εικόνα. Ξεκίνησε υπέροχα η εβδομάδα αυτή στη Θεσσαλονίκη μας, μπροστά από το Λευκό Πύργο. Μπράβο, ειλικρινά, δύσκολη γλώσσα τα ελληνικά, το έχουμε ξαναπεί, μπράβο τους. Φύγαμε για Γιώργο Κακοσέο τώρα και ισανότερα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλέ, Κατερίνα Λιόλιου εδώ στο Τρανζίστορ. Τελευταίο μας ημίωρο είναι αυτό. Αντιγόνης Φανού στην παρέα σου και σε πάω κατευθείαν στα αρβαβεία Emmy 2026. Άνοιξε η αυλαία τους, ξεκίνησαν και ήδη έχουμε και τους πρώτους μεγάλους νικητές. Το Widow's Bay, λοιπόν, διαβάζω πως ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην κατηγορία Creative Art.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με λίγα λόγια, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2, ο Αντιγόνης πάνω στο μικρόφωνο, πρέπει να σας πω bye-bye, να διάσω τη θέση για να καταφτάσει η Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι εδώ μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 6 ώρα το απογευματινό σας το ραντεβού, μην το ξεχνάτε. Daily Couscous, ο Παναγιώτης Σίμος με την Ελένη Williams θα είναι στην παρέα σας με τα καλύτερα. Εννοείται, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Θα σας περιμένω εδώ για το καθιερωμένο μας το υπέροχο το τριωράκι με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα φυσικά εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, και από εμένα φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Νούμερο 2.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πήγες εσύ που θέλασε καμιά παρέλεια γυμνιστών?
2: Πήγα κατά λάθος μια φορά. Όχι, δεν πήγα. Πήγα κατά λάθος.
1: Δεν καταλάβες ότι κάτι παίζει και το πήγες?
2: Το κατάλαβα όταν άρχισα να βλέπω λιλιά.
1: Ναι.
2: Να πηγαίνουν και να έρχονται και πολύ άνετα κιόλας. Ναι. Ένα, δύο, λέω, κοίταξε να δεις τώρα που βρεθήκαμε εδώ. Τι κατάσταση είναι
1: αυτή. Τα βγάλατε κι εσείς μετά ή όχι?
2: Όχι, φύγαμε μετά.
1: Ένα, αυτό δεν δε.
2: Εγώ είχα πάρει και τα σάντουιτς να φάω. Λέω τώρα πού να τρώω το σάντουιτς εδώ πέρα. Α, το πάρω το σάντουιτς και φύγει.
1: Μάλιστα, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το top 3 του Τρανζίστορ 100,3.
2: Βεβαίως.
1: Μιας που μίλησε εσύ.
2: Γεια. Τύπο. Άντε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή. Αν περιμένει.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι.
3: Τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
0: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, Γεωργία Γεωργιάδου, στον αέρα της πόλης και στο μικρόφωνο. Από τις 2 έως και τις 5, 3 γεμάτες ώρες με λυκά και αγαπημένα, ξεκινάνε αυτές αμέσως. Καλή εβδομαδούλα να ευχηθώ, 7 του Σεπτέμβρη. Μαγικά όμως το καλοκαίρι, παιδιά, συνεχίζεται με 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε δεν έχεις παρά να συντονιστείς, να πάρεις καφεδάκι, δρόσερο ή ό,τι άλλο θέλεις και να βουτήξουμε στις επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης και με το είπες ξεκινάω. Παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε παρέα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

μόνο πιο πάνω. Αναβήσε και Αρτζίδα στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και τώρα έρχεται Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ, αλήθεια είναι. Παίζει δυνατά.

Εισιτήριο είναι, το παίρνουμε και φεύγουμε. Όπου φύγει, φύγει μακριά, παιδιά. Νίκος Οικονομόπουλος. Ειλικρινά θα ήθελα τώρα μία διακοπή από τις διακοπές που έκανα μέχρι και πριν 3 εβδομάδες περίπου. Αλλά τι να κάνεις, βοηθάει και ο καιρός και όσο και να θέλεις να κάτσεις στην πόλη, θες να ξεφύγεις κιόλας. Έκανα τον μπανάκι μου χθες. Τι ωραία που πέρασα. Γιατί να μαζευόμαστε τώρα σπίτια μας, δεν έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει. Ρε Ελληνίδου, Γιώργος Μαζωνάκης και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα εξηγήστε μου λίγο γιατί δεν καταλαβαίνω και επιστρέφω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Δεν μπορεί αυτό το τραγούδι να το γουστάρω τόσο πολύ. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Κατερίνα Λιόλου στον Τρανζίστορ 100,3. Την τρίτη επανεκτέλεση θα την κάνω εγώ, παιδιά. Πραγματικά τόσο πολύ μ' αρέσει μετά από 10 χρόνια όμως. Για να μπορώ και να το κάνω. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί τα μοιραζόμαστε όλα. Περιμένω μηνύματα, καλησπέρες, αφιερώσεις για να μου πείτε πώς περάσατε το σουκουδάκι σας. Χρήστος Μάστορας τώρα και Μαργαρίτα. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα. We'll be right back.

0: σε εδώ, να σε χαρώ. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Καφεδάκι δεν έχω πάρει ακόμη. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό και είμαι και μιλήκες ώρες ύπνο. Όμως έχω διάθεση. Έχω διάθεση. Έχω σας την παρέα μου, σας έχω και θα σας έχω. Μηνυματάκια δεν βλέπω όμως. Γι' αυτό 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber. Για εσάς φυσικά. Για να τα μοιραστούμε όλα. Την καλησπέρα μου και στον Άλεξ που είναι εδώ παρόν. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Νικό Πέργη και αυτά τα χιλιά που αλλού εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Αθηνά Οικονομάκου πήγε στο Μιλάνο στο αγόρι της. Κάνανε βόλτες εκεί πέρα. Ποιος ήταν ο μυστηριώδης προορισμός? Ήταν η Φόρμουλα 1, πήγε στην πίστα της Μόντσα.
3: Ξέρεις τι, τώρα όμως στεναχωριέμαι, θα γυρίσει κουρασμένη. Θα πρέπει να διάσει βαλίτσες.
2: Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα που έκανε τα μύω.
3: Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα. Jet lag να επιστρέψει, δηλαδή αυτά τα κορίτσια, εγώ τα λυπάμαι.
2: Αθηνά, ευχόμαστε καλή ξεκούραση και άντε και στο επόμενο ταξιδάκι τώρα, εντάξει. Καλημερίζουμε και το συνονόματο τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα στην παρέα. Μου λέει ο γιος μου, αυτές τις μέρες μπαμπά η Μάγδα πρέπει να είναι πολύ μπροστά. Γιατί του λέω παιδί μου, γιατί λέει εμείς έχουμε ακόμα 8 και αυτή λέει η ώρα πήγε 9. Φιλιά από Φραγκφούρτη. Στην Φραγκφούρτη είναι μία ώρα πίσω, κατάλαβες.
3: Τα λέει καλά το μωρό. Είμαι μπροστά, να ξέρεις.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια με...
4: Τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

93 Γιώργη Γεωργιάδου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 3 παρά ένα λεπτό. Πώς περνάει έτσι γρήγορα η ώρα? Πρώτη ώρα λοιπόν εκπομπής πάει και είμαστε ακριβώς στη δεύτερη. Καφεδάκι παραγγέλνω. Θέλετε και εσείς καφεδάκι έτσι δροσερό για να πάει καλά η μέρα, όχι τίποτα άλλο. Μέχρι και τις 5 σερβίρω λοιπόν καφεδάκι και φυσικά σας στέλνω στην παρέα μου. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη και στη Στέλλα μου η οποία είναι συντονισμένη. Και φυσικά δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς, έτσι. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, παίζει δυνατά.

για την επόμενη και δεν θα ετοιμάζετε κανέναν, γιατί θα τον παίρνει η επόμενη και θα τον βρίσκει καλύτερο. Όχι, έτσι ακριβώς όπως είναι θα τον αφήνετε. Νίκος Βέρτης τώρα.

Αχ, σκότεινη μου έρωτα και θα δωρισφέρει στον τρανζίστορ 100,3 και μιλώντας για έρωτα, πάμε στην Ιουλία Καλυμάνη, η οποία παντρεύτηκε χθες τον αγαπημένο της καρδιάς της και παραγωγό της, Μιχάλη Τουρατζίδη, εντός τη Θεσσαλονίκη, στον ιερό ναό Αγίου Βασιλείου που βρίσκεται στη Νέα Ελβετία. Κάτω από δρακόντια μέτρα προφανώς. 4 χρόνια κρατούσε η σχέση, οπότε δεν βιάστηκαν και ιδιαίτερα κάνουν το επόμενο βήμα. Ό,τι καλύτερο, κορίτσια και στα δικά σας. Και να στείλω φιλιά και αγάπη τώρα στον Δημήτρη. Στα καλύτερα που έρχονται, λέει. Η Ιουλία Καλυμάνη φυσικά παίζει δυνατά και αφιερώνουμε. Bye.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αυτό είναι το γλέντι πονηράμα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, το περσινό τραγούδι του καλοκαιριού. Και φέτος έχουμε τις καμπάνες. Λοιπόν, θέλεις να διεκδικήσεις τώρα 100 ευρώ μετρητά, τι κάνεις? Μπαίνεις στο Τρανζίστορ 100,3.gr, παίρνεις μέρος στη μουσική έρευνα και 100 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σας. Απλά μας λέτε τη γνώμη σας, αποφασίζετε για τη μουσική και κερδίζετε. Αυτά και άλλα πολλά λέμε στον αέρα της πόλης. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Τώρα Πέτρος Ιακωβίδης, άστο, παίζει δυνατά.

0: στο άκρη δεν βγάζουμε.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υπεύθυνος! Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και φυσικά θα έχουμε τον λογαριασμό. Και άλλα πολλά θα έχουμε μέχρι και τις 5, 4 παρατέταρτο. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα, ρε παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που ζούμε. Είναι απίστευτο. Περνάνε οι ώρες, τα λεπτά, οι μήνες πολύ γρήγορα. Μην με πιάσει τώρα η αμπελοφιλοσοφία μου και η μελαγχολία μου, γιατί βλέπω τον χρόνο να τρέχει. Θα προλάβουμε να κάνουμε όσα θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, μη σας ρίχνω και σας, πάω σε ένα break. Και επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και Κατάματα, που αλλού εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πήγες εσύ που θέλασε καμιά παρέλεια γυμνιστών?
3: Πήγα κατά λάθος μια φορά.
2: Λάθος.
3: Όχι, δεν πήγα. Πήγα κατά λάθος.
2: Δεν καταλάβεις ότι κάτι παίζει και το πήγες?
3: Το κατάλαβα όταν άρχισα να βλέπω λιλιά.
2: Ναι.
3: Να πηγαίνουν και να έρχονται και πολύ άνετα κιόλας. Ναι. Ένα, δύο, λέω, κοίταξε να δεις τώρα που βρεθήκαμε εδώ. Τι κατάσταση είναι
2: αυτή. Τα βγάλατε κι εσείς μετά ή όχι?
3: Όχι, φύγαμε μετά.
2: Ένα, αυτό δεν δε.
3: Εγώ είχα πάρει και τα σάντουιτς να φάω. Λέω τώρα πού να τρώω το σάντουιτς εδώ πέρα. Α, το πάρω το σάντουιτς και φύγει.
2: Μάλιστα, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το top 3 του Τρανζίστορ 100,3.
3: Βεβαίως.
2: Μιας που μίλησες.
3: Γεια. Τι πω. Άντε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποίησης.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
6: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
6: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
1: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

6 ακριβώς, ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας, στον αέρα της πόλης από τις 2 έως και τις 5, 3 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Και σαφώς τα λέμε μαζί, καφεδάκι ωραίο δροσερό έχουμε, επιτυχίες έχουμε, σουσού κάνουμε. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber της εκπομπής, εκεί τα λέμε όλα. Καλησπέρα και στον Ντέο που λέει καλησπέρα στην πιο όμορφη, δροσερή, μεσημεριανή μου παρέα και την πιο όμορφη του πλανήτη. Άχρε Ντέο, πώς ξέρεις να ανεβάζεις μια γυναίκα. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται με λίγα λόγια, παίζει δυνατά.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Λέει ναι, με γουστάρει στην καρδιά μου, κάνει σαφάρι. Η Ελληνίδη στον τρανζίστορ 100,3 και Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Τι θέλω εγώ με σένα, παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρέπει να μείνουμε φίλοι και ό,τι δεν λύνεται, κόβεται, παιδιά. Φιλαράκια, μια χαρά και το συνεχίζουμε. Χρήστος Αντικάης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Μην ξεχνιόμαστε. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Όμως κάνετε και ένα follow και ένα like στα social, σε Facebook, Instagram και TikTok για να μεγαλώσει αυτή η Τρανζίστορ παρέα. Γιατί πώς αλλιώς θα τα λέμε κι εμείς. Και διαδικτυακά θέλω να πιστεύω. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό παίζουν ευθύς αμέσως.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αύγουστος έφυγε, όμως ο Ζαφ τον φέρνει πίσω. Ο Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τώρα, αν θέλετε να διεκδικήσετε 100 ευρώ μετρητά, έχουμε το Transistor Music Test. Μπαίνετε στο transistor1003.gr, παίρνετε μέρος στη μουσική έρευνα και 100 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σας. Λέτε τη γνώμη σας, αποφασίζετε για τη μουσική που θέλετε να ακούσετε και απλά κερδίζετε. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Πέτρος Ιακωβίδης τώρα. Έτσι έχει μάθει. Πάμε να τα ακούσουμε. Παίζει δυνατά.

0: καρδιά μου, κι εγώ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Κυριάδη στην παρέα σας. Και κάπως έτσι, εγώ πρέπει να σας αφήσω εδώ. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί στις 6 ακριβώς έρχεται ο Παναγιώτης Σίμος με την Ελένια Williams να σας κρατήσουν συντροφιά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ξεκινήσαμε τη βδομαδούλα και αυτή μαζί. Και τα λέμε αύριο Τρίτη στις 2 ακριβώς, να μην λείψει κανείς. Θα έχουμε ραδιοφωνικό σουσού. Από μένα, καλό απόγευμα σε όλους και πολλά φιλιά στα μούτρα. Bye!
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
2: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: άριστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αθηνά Οικονομάκου πήγε στο Μιλάνο στο αγόρι της. Κάνανε βόλτες εκεί πέρα. Ποιος ήταν ο μυστηριώδης προορισμός? Ήταν η Φόρμουλα 1. Πήγε στην πίστα της Μόντσα.
3: Ξέρεις τι, τώρα όμως στεναχωριέμαι. Θα γυρίσει κουρασμένη. Θα πρέπει να διάσει βαλίτσες.
2: Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα που έκανε τα
3: βίου. Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα. Τζετ λαγκ να επιστρέψει. Δηλαδή αυτά τα κορίτσια, εγώ τα λυπάμαι.
2: Αθηνά, ευχόμαστε καλή ξεκούραση και άντε και στο επόμενο ταξιδάκι τώρα, εντάξει. Καλημερίζουμε και το συνονόματο τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα στην παρέα. Μου λέει ο γιος μου, αυτές τις μέρες μπαμπά η Μάγδα πρέπει να είναι πολύ μπροστά. Γιατί του λέω, παιδί μου? Γιατί λέει, εμείς έχουμε ακόμα 8 και αυτή λέει η ώρα πήγε 9. Φιλιά από Φραγκφούρτη. Στην Φραγκφούρτη είναι μία ώρα πίσω, κατάλαβες?
3: Τα λέει καλά το μωρό. Είμαι μπροστά, να ξέρεις.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγά στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
4: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πήγες εσύ που θέλασε καμιά παρέλεια γυμνιστών?
2: Πήγα κατά λάθος μια φορά. Όχι, δεν πήγα. Πήγα κατά λάθος.
1: Δεν καταλάβεις ότι κάτι παίζει και το πήγες?
2: Το κατάλαβα όταν άρχισα να βλέπω λιλιά.
1: Ναι.
2: Να πηγαίνουν και να έρχονται και πολύ άνετα κιόλας. Ναι. Ένα, δύο, λέω, κοίταξε να δεις τώρα που βρεθήκαμε εδώ. Τι κατάσταση είναι.
1: Τα βγάλατε κι εσείς μετά ή όχι?
2: Όχι, φύγαμε μετά.
1: Ένα, αυτό δεν δε.
2: Εγώ είχα πάρει και τα σάντουιτς να φάω. Λέω τώρα πού να τρώω το σάντουιτς εδώ πέρα. Α, το πάρω το σάντουιτς και φύγει.
1: Μάλιστα, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το top 3 του Τρανζίστορ 100,3.
2: Βεβαίως.
1: Μιας που μίλησες. Γεια.
2: Γεια. Τίποτα. Άντε ρε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
2: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
2: Νίκος Βέρθης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
2: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
7: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Καλή, καλή εβδομάδα. Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ στις επάλξεις. Ξεκίνησε και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Χθες ήταν και ο Λευτέρης Πανταζής με την Άντζελα Δημητρίου, φυσικά.
1: Ο οποίος Λευτέρης Πανταζής θα είναι
0: με τον Πάνο Κιάμου.
1: Πάνο Κιάμου, σωστά. Εντάξει.
0: Στην Ακτή.
1: Στην Ακτή.
0: Εκεί που σκάει το κύμα.
1: Not, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Φυσικά, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα Δενόπουλο Οικονομίας και Υγεία. Κάθε σοβαράντα μήπως με πόντους για κάτι 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Αν θες να φτάσεις πιο γρήγορα αυτούς τους πόντους, διαλέγεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Mr. Grand, μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτη. Και όχι μόνο έχεις να απολαμβάνεις εξαιρετική ποιότητα, αλλά και ασυναγώνησες τιμές. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Jackie O. Έχουμε πολλά να πούμε. Φυσικά και πολλά να ακούσουμε.

συντριβή όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, δεν ξέρω ακόμα αν έχουμε καταφέρει να μπούμε στο mood της καθημερινότητας, ξέρεις, της ρουτίνας, να το πω έτσι. Είμαστε σε μια διάθεση που θέλουμε να βγαίνουμε τα βράδια. Πες γιατί είναι ακόμα καλοκαιρινός ο καιρός. Πες γιατί, ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ δεν ήθελα να βγαίνω ούτε πριν.
1: Να μιλήσω προσωπικά, μπορώ.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη κιόλα. Εγώ τις διακοπές μου τις καλοκαιρινές κοιμόμουν αυτές τέλος πάντων που ήμουν εδώ, τις 10 μέρες που. Κοιμόμουν από τις 11. Τη μία μέρα κοιμήθηκα στις 8.30 και ξυπνούσα στις 8 το πρωί, Παναγιώτη. Δεν είναι, ναι, δηλαδή το να βγω για ποτό μου φαίνονταν. Πώς να σου πω τώρα.
0: Αδιανόητο.
1: Ρε, είχα τόση κούραση συσσωρευμένη μέσα μου. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι εγώ δουλεύω και βράδυ, έτσι. Και πέρασα ένα. Πόσο και πόσο καιρό ήταν από τον αρχές Μαΐου στα αεροπλάνα, πήγαινε Έλληνα, Θεσσαλονίκη, αυτά. Που σημαίνει ότι είχα τόση κούραση συσσωρευμένη μέσα μου που δεν ήθελα. Ήθελα απλά να πηγαίνω για μπάνιο στη θάλασσα, να απολαμβάνω τον μπάνιο μου στη θάλασσα και μετά να επιστρέφω και να κοιμάμαι.
0: Πήγαινες πρωί-πρωί.
1: Πήγαινα πρωί, πήγαινε 9 η ώρα. Καθόμουν μέχρι τις 5.
0: Μέχρι τις 5.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Βασανιστή,
1: σε ομπρέλα.
0: Σε για ομπρέλα. Κανένα λόγο.
1: Καλέ, γιατί με ομπρέλα, καφεδάκι,
0: βιβλίο. Για κανένα λόγο. Τόσες ώρες δεν μπορώ. Δεν κουράζομαι.
1: Εγώ
0: δεν θέλω. Εγώ, ας πούμε, πόση ώρα έκανες μπάνιο?
1: Μπάνιο έκανα τουλάχιστον 2,5 ώρες. Γιατί παίζαμε και μπάλα μες στη θάλασσα. Δεν βλέπω που γύρω με τον ένα μόνο μου τσιτούκι. Παίζαμε μπάλα μες στη θάλασσα τουλάχιστον μία με μία μισή
0: δεν
1: ώρα.
0: Δεν κάηκε, ας πούμε, σε αυτό.
1: Τι, αν κάηκα, έγινα φλαμπέ. Όχι, φαντάζομαι ότι είχα οδηγία.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη και ερχόμαστε.

0: Θα. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Λοιπόν, περίμενε. Εμείς λέμε σε όλους τους ανθρώπους ότι πρέπει να βάζουν τον τηλιακό τους και να προσέχουν. Και εσύ πήγες και κάηκες.
1: Όχι, δεν κάηκα, δεν φταίει. Όσο τηλιακό και να βάλεις και πάλι. Άρπαξα πολύ. Φαντάζομαι ότι μου είχαν πει πριν φύγω από την εκπομπή στην ΕΡΤ, μη μαυρίσεις πολύ. Και γύρισα και ήμουνα, με βλέπει ο σκηνοθέτης και μου λέει: Βρε κορίτσι μου, δεν σου είπανε. Και καπέλο φορούσα και αντιλιακό φορούσα. Τόσες ώρες στη θάλασσα έπανε κάτι. Και καθόμουν και στη σκιά. Απλά ό,τι ήταν το πήρα μέσα στη θάλασσα. Τα κάνω ρε παιδιά. Sorry.
0: Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Sorry.
0: Σφάλμα τα κάνουμε σε τέτοιου
1: τύπου. Μπήκε στη συστήρια τη καθημερινότητά σου.
0: Εγώ.
1: Ναι, from day one.
0: Δεν με αφήσανε. Ναι, μην την πω.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Φυσικά είμαστε εδώ. Ξεκίνημα εβδομάδας. Δεύτερης ώρας. Ξεκίνημα δεύτερη με όρου.
1: Πάντα κάνω τα
0: δεύτερα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε. Έχετε μπει από ό,τι βλέπω. Πολλοί από εσάς. Άλλοι λέτε ότι δεν βγήκατε ποτέ. Άλλοι λέτε ότι δεν μπορείτε καθόλου να μπείτε στη ρουτίνα και στην καθημερινότητα. Κοιτάξτε. Τσίκι τσίκι θα τα καταφέρουμε, παιδιά όλοι. Τσίκι τσίκι, αν μπορείτε να κρατήσετε το καλοκαίρι στην καρδιά σας και με κάθε τρόπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα όχι τόσο πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα πω εγώ κάπου. Δηλαδή προς το τέλος, εκεί στον Αύγουστο μας έκανε ένα καύσωνα και τώρα που μας κάνει
0: κοίτα,
1: λίγο ζεστούλα.
0: Κοίτα, στην Αμοργό μπορώ να σου πω ότι ήταν πολύ δροσερά, ακόμα και κάποιες μέρες που εδώ είχαν σαραντάρια. Εμάς ήταν ζεστά, αλλά ζεστά για την Αμοργό.
1: Σαραντάρια στην Αθήνα έκανε πάντως τέλη Αυγούστου.
0: Όχι.
1: Αυτό. Ναι, δεν έκανε πολύ.
0: Στις 20 έκανε, μωρέ, και εσύ.
1: Πού?
0: 20 Αυγούστου ήταν αυτό.
1: Ναι, τέλει.
0: Εντάξει, τελευταίο δεκαήμερο.
1: Αυτό, αλλά και τώρα έχει αρχίσει η ζεστούλα, ακόμα υπάρχει. Εγώ τα έχω πει να μετατεθεί, δεν με ακούτε εσείς, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μα πει τι σε βολεύει, και αντίστοιχα να το προωθήσουμε. Απόν, καντάδα.

0: Ορίστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, daily couscous. Εδώ είμαστε συντονισμένοι.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Με ένα daily throwback που θα επιστρέψουμε. Θα έρθουμε.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Υπάρχει ένα επεισόδιο με τον FY στο YouTube. Εκεί πρέπει να μπείτε να κάνετε τα like σας, τα share σας. Τα πάντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Να τα λέμε τα πράγματα σωστά, έτσι. Γιατί είναι και νέα εβδομάδα, οπότε μπορεί να κάνετε και τα νέα σας τα hype.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Σας έχουμε εκπαιδευμένους, παιδί μου.
1: Σωστά. Παιδιά, μπείτε, κάντε τα ένα την εβδομάδα, όχι τρία την εβδομάδα.
0: Άρα τώρα αλλάξει η εβδομάδα τώρα, οπότε μπορείτε να τα κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραιότατα. Και να γίνει δουλίτσα η πρέπουσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης έρχεται, αποφασίσου και επιστρέφω.

0: Και θα θέσω το ερώτημα κόλαφο. Ακούσα με έλλειο κοκκίνο, κοσμοθεωρία. Όταν είσαι στο αυτοκίνητο με κόσμο, ποιος διαλέγει τη μουσική?
1: Εσύ που οδηγείς. Τι εννοείς?
0: Συμφωνώ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο, Κούσκο τον Παύλο, Κού στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Να δούμε τι και πώς. Να δούμε τι.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αθηνά Οικονομάκου πήγε στο Μιλάνο στο αγόρι της. Κάνανε βόλτες εκεί πέρα. Ποιος ήταν ο μυστηριώδης προορισμός? Ήταν η Φόρμουλα 1. Πήγε στην πίστα της Μόντσα.
2: Ξέρεις τι, τώρα όμως στεναχωριέμαι. Θα γυρίσει κουρασμένη. Θα πρέπει να διάσει βαλίτσες.
1: Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα που έκανε τα
2: βίου. Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα. Τζετ λαγκ να επιστρέψει. Δηλαδή αυτά τα κορίτσια, εγώ τα λυπάμαι.
1: Αθηνά, ευχόμαστε καλή ξεκούραση και άντε και στο επόμενο ταξιδάκι τώρα, εντάξει. Καλημερίζουμε και το συνονόματο τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα στην παρέα. Μου λέει ο γιος μου, αυτές τις μέρες μπαμπά η Μάγδα πρέπει να είναι πολύ μπροστά. Γιατί του λέω παιδί μου? Γιατί λέει εμείς έχουμε ακόμα 8 και αυτή λέει η ώρα πήγε 9. Φιλιά από Φραγκφούρτη. Στην Φραγκφούρτη είναι μία ώρα πίσω, κατάλαβες?
2: Τα λέει καλά το μωρό. Είμαι μπροστά, να ξέρεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολεία, Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου, είμαστε εδώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο απογευματόβραδο.
1: Ακριβώς.
0: Τα Ιωάννα το λες προς βραδάκι.
1: Τώρα είναι αυτό που έχει ξεκινήσει και.
0: Ναι. Αγάντα.
1: Έφτει λίγο η νύχτα.
0: Έτσι. Φυσικά ένας Μασούτης είναι εδώ.
1: Πάντα λοιπόν, ένας Μασούτης δίπλα σας μέχρι τις 9 η ώρα. Έχει πάντα Μασούτης, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Όπου είναι εκεί και μπορείς να πας να κάνεις τα ψώνια. Εγώ να ψωνίσω τώρα που σκέφτομαι. Τέλος πάντων, θα πάω μια βολίτσα μόλις τελειώσουμε. Ένας Μασούτης λοιπόν, όπου ενδιαφέρθηκε για τον ενεργειακό ποτέ που μου αφήνει σε αυτό το περιβάλλον. Το σκέφτηκα γιατί έχω λάδι στο αυτοκίνητο. Μαγειρικό λάδι που μπορείτε να το ανακυκλώσετε σε οποιοδήποτε Μασούτη και να πάτε. Ένας Μασούτης είναι προσβάσιμο σε όλους και φυσικά πάντα με την Mastercard που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας μας. Λοιπόν, ερχόμαστε με ένα daily throwback.
0: Είπε στο Δωρή Φέρης.
1: Και
0: εσύ το λες το daily throwback, θυμάσαι.

0: Δεν σ' αγαπάω. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Έχει στέλνει τις προτάσεις σας για τον Daily Throwback.
1: Λοιπόν, και είσαι έτοιμος?
0: Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Ωραία. Ναι, γεννήθηκα. Σκεφτεί για το συγκεκριμένο κιόλας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα έχει κυκλοφορήσει το 1997.
0: Ναι.
1: Άντρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Με στιχουργό τον Πάνο Φαλάρα.
0: Ναι. Το 96 Πάνος Φαλάρας.
1: Ναι, το 97.
0: Το 97 Πάνος Φαλάρας. Και
1: Τάκης Μπουγάς.
0: Τάκης Μπουγάς.
1: Εντάξει, το βρήκες?
0: Όχι.
1: Ή όχι ακόμα. Λοιπόν, κάθε φορά λάθη πολλά.
0: Κάθε φορά λάθη πολλά με σκοτώνεις και λες να ζήσω ξανά η δική σου αγκαλιά.
1: Έλα.
0: Κάθε
1: φορά λάθη πολλά με σκοτώνεις και λες να φύγεις ξανά και ζητάς αφορμές.
0: Να ανοίξει καινούργιες πληγές.
1: Έλα.
0: Εδώ.
1: Μπράβο.
0: Θα γυρίζεις εδώ.
1: Μπράβο,
0: θα σε πάντα εδώ. Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
0: Ο οποίος έχει κάπου εδώ μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη. Οπότε πρέπει να το βρούμε.
1: Να το λες, πρέπει να το βρούμε, να το ψάξουμε τώρα.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλο Γκόρδη. 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι η συναυλία στη Τεχνόπολη του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε ένα ερώτημα που λέγουμε θέση. Ποιο έχει το δικαίωμα επιλογή τη μουσική στο αυτοκίνητο. Εδώ ξεκάθαρα έχετε απαντήσει πολλά πράγματα. Οδηγός γιατί έχει και την ευθύνη της διαδρομής.
1: Σωστό.
0: Ο συνοδηγός λέει εδώ πέρα, γιατί ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει το δρόμο και κάποιον να διαχειρίζεται το mood.
1: Παιδιά, όχι, ο οδηγός έχει τώρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πατάει το play ο οδηγός, αλλά αυτός κάνει κουμάντο. Γιατί αυτός οδηγεί.
0: Ο οδηγός γιατί αυτός κρατάει το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Ο συνοδηγός γιατί είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της παρέας.
1: Όχι, οδηγός.
0: Στο πίσω κάθισμα υπάρχει κάποιος, πάντα κάποιος που κάνει τα αιτήματα και πρέπει να εσύ ακούγονται. Νομίζω ότι αντικειμενικά ο οδηγός ή ο συνοδηγός μπορεί να βάζει τη μουσική γιατί αυτοί οι δύο είναι μπροστά.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όχι, δεν το λέω. Εννοώ ότι μπορούν να πατάνε την οθόνη.
1: Καλά, τώρα.
0: Ξέρω και τι αυτοκίνητο υπάρχει.
1: Με το κινητό, άμα είσαι σε ένα καινούριο αυτοκίνητο, μπορεί όλοι να μοιράζουν την playlist.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ό,τι γίνεται.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
1: Εγώ οδηγός, το είπα.
0: Οδηγός, μάλιστα. Ναι.

0: πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έστω έχω.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουζ είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Λίγο πριν το τέλος και αυτής εδώ της Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας, είμαστε δυνατοί, σταθεροί, έχουμε πει για τα καλά στο, νομίζω στο mood και ο Παναγιώτης και εγώ. Άλλωστε διανύουμε,
0: Αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά, εντάξει, διανύουμε και τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, να το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Δεν είδατε μεταξύ πότε, ήθελα να δω πότε έχουμε...
0: Ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
1: Ξεκίνησε, εντάξει. Πότε έχουμε ανάδρομο, δεν έχω δει ακόμα. Επίτρεψε.
0: Μα ρίχνεις τη βόμβα και δεν λες τίποτα.
1: Έχεις
0: μετά.
1: Δίκιο,
0: υπόσυνείδητο και τη γαρμπή.

έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Παδί. Ένα τέλικο σκοτ είναι στην παρέα σου.
1: Δεν είμαστε λοιπόν. Εντάξει, βλέπω. Ρωτάω του ChatGPT πότε έχουμε ξανά δρόμο και το έχω ρωτήσει πριν. Πώς φτιάχνουμε γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Εντάξει, το κακό με το ChatGPT και αυτό. Είναι τι να πρωτοκάνει.
1: Ναι, και συνειδητοποιήσω ότι γίνεται με δοπέταλα. Το γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Γιατί, τι νομίζεις.
1: Ναι, όχι.
0: Υπάρχει μια τριαντεφυλλιά που είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Που είναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι, είναι σαν αναρριχόμενη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς για να καταλάβεις.
1: Α.
0: Τα ρόδα είναι τριαντάφυλλα,
1: ναι,
0: το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς στην Αμοργό. Που είναι ζάχαρη με τα πέταλα από το τριαντάφυλλο. Τι νομίζεις, ότι παίρνουν το φυτό.
1: Όχι, ρε εσύ, αλλά τα πέταλα του φυτού, ναι. Αλλά δεν ξέρω, ας πούμε, αν όλες οι τριανταφυλλιές μπορούν να
0: σου δώσουν. Όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένοι.
1: Δηλαδή, δεν πάσα...
0: Εμείς είχαμε μία αναρριχόμενη πολύ ωραία ροζουλή. Εννοείται ότι το γλυκό τριαντάφυλλο είναι σκούρο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Γιατί από τη ζάχαρη παίρνει το χρώμα, δεν το παίρνει από το τριαντάφυλλο.
1: Το τριαντάφυλλο το καίει. Ακριβώς, το ξέρω, γιατί αν αναμειγνύεις τη ζάχαρη με τα ροδοπέταλα και σου βγάζει σιγά σιγά ένα ζουμί, το οποίο μετά θα το βράζεις. Έχει τέτοια διαδικασία.
0: Όλα να ξέρεις. Και στα γλυκά του κουταλιού θα πάντα βάζεις.
1: Αλλά στο τριαντάφυλλο. Ναι. Αλλά στο τριαντάφυλλο όμως, επειδή ξέρεις, εγώ προσπαθώ να καταλάβω από πού βγαίνει αυτό το ζουμί, ρε παιδί μου. Ξέρεις πώς.
0: Από τα φύλλα.
1: Δεν το ήξερα, ναι, καθόλου.
0: Καλά, είναι και μαραίνονται τα φύλλα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία δέρνονται κτλ. Πολύ ωραία. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πετρός Ιακωβίδης.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 με Έλληνα που παρίζω στάσαμε στο φινάλε, αλήθεια τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή από όλου ξεκινήσαμε πριν και αλλού καταλήξαμε και φτάσαμε στο γλυκό τριαντάφυλλο, θέλω να σας πω ότι ο ανάδρομος ξεκινάει. Τα πρώτα σημάδια θα φανούν γύρω στις 4 του Οκτώβρη. Από τις 4 του Οκτώβρη,
0: σύμφωνα.
1: Και κατά τα άλλα, 24 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου. Αυτό. Εντάξει, και γίνεται στο Σκορπιό. Επίσης, λέει, εκείνη την εποχή θα έχει και ανάδρομο η Αφροδίτη.
0: Χαμός. Το αναδρόμου η χαρά.
1: Το αναδρόμου η χαρά. Λοιπόν, τόσο πάμε, παιδιά. Αυτοί ήμασταν.
0: Αύριο. Στις 6 ώρα Νταν. Λάμπης Δημητριάδης έχετε στην παρέα σου. Εσύ ζεις το με τρανζίστορ. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Πήγες εσύ πουθενά σε καμιά παρέλεια γυμνιστών?
3: Πήγα κατά λάθος μια φορά. Όχι, δεν πήγα. Πήγα κατά λάθος.
2: Δεν καταλάβεις ότι κάτι παίζει και το πήγες?
3: Το κατάλαβα όταν άρχισα να βλέπω λιλιά.
2: Ναι.
3: Να πηγαίνουν και να έρχονται και πολύ άνετα κιόλας. Ναι. Ένα, δύο, λέω, κοίταξε να δεις τώρα που βρεθήκαμε εδώ. Τι κατάσταση είναι
2: αυτή. Τα βγάλατε κι εσείς μετά ή όχι?
3: Όχι, φύγαμε μετά.
2: Ένα, αυτό δεν δε.
3: Εγώ είχα πάρει και τα σάντουιτς να φάω. Λέω τώρα πού να τρώω το σάντουιτς εδώ πέρα. Α, το πάρω το σάντουιτς και φύγει.
2: Μάλιστα, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το top 3 του τραζίστορ 100,3.
3: Βεβαίω.
2: Μια που μίλησε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
7: Όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
6: Εσύ, ειδική αγωγή?
7: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
6: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
7: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
6: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
7: Your university, your choice.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
8: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
8: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
1: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
1: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
4: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Αθηνά Οικονομάκου πήγε στο Μιλάνο στο αγόρι της. Κάνανε βόλτες εκεί πέρα. Ποιος ήταν ο μυστηριώδης προορισμός? Ήταν η Φόρμουλα 1. Πήγε στην πίστα της Μόντσα.
2: Ξέρεις τι, τώρα όμως στεναχωριέμαι. Θα γυρίσει κουρασμένη. Θα πρέπει να διάσει βαλίτσες.
1: Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα που έκανε τα
2: μείω. Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα. Τζέτ λαγκ να επιστρέψει. Δηλαδή αυτά τα κορίτσια, εγώ τα λυπάμαι.
1: Αθηνά, ευχόμαστε καλή ξεκούραση και άντε και στο επόμενο ταξιδάκι τώρα, εντάξει. Καλημερίζουμε και το συνονόματο τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα στην παρέα. Μου λέει ο γιος μου, αυτές τις μέρες μπαμπά η Μάγδα πρέπει να είναι πολύ μπροστά. Γιατί του λέω παιδί μου? Γιατί λέει εμείς έχουμε ακόμα 8 και αυτή λέει η ώρα πήγε 9. Φιλιά από Φραγκφούρτη. Στην Φραγκφούρτη είναι μία ώρα πίσω, κατάλαβες?
2: Τα λέει καλά το μωρό. Είμαι μπροστά, να ξέρεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
3: Ελληνικά και αγαπημένα, Transistor 100,3.
4: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης
4: στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πήγες εσύ πουθενά σε καμιά παραλία γυμνιστών?
2: Πήγα κατά λάθος μια φορά. Όχι, δεν πήγα. Πήγα κατά λάθος.
1: Δεν καταλάβεις ότι κάτι παίζει εκεί?
2: Το κατάλαβα όταν άρχισα να βλέπω λιλιά.
1: Ναι.
2: Να πηγαίνουν και να έρχονται και πολύ άνετα κιόλας. Ναι. Ένα, δύο, λέω, κοίταξε να δεις τώρα που βρεθήκαμε εδώ. Τι κατάσταση είναι αυτή.
1: Τα βγάλατε κι εσείς μετά ή όχι?
2: Όχι, φύγαμε μετά.
1: Ένα, αυτό δεν δε.
2: Εγώ είχα πάρει και τα σάντουιτ να φάω. Λέω τώρα πού να τρώω το σάντουιτ εδώ πέρα. Α, το πάρω το σάντουιτ και φύγει.
1: Μάλιστα, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το top 3 του τραζίστορ 100,3.
2: Βεβαίως.
1: Μιας που μίλησες.
2: Γεια. Τι πω. Άντε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.

0: 3. Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Νυχτερινό τρανζίστορ.
2: Απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αθηνά Οικονομάκου πήγε στο Μιλάνο στο αγόρι της. Κάνανε βόλτες εκεί πέρα. Ποιος ήταν ο μυστηριώδης προορισμός? Ήταν η Φόρμουλα 1. Πήγε στην πίστα της Μόντσα.
2: Ξέρεις τι, τώρα όμως στεναχωριέμαι. Θα γυρίσει κουρασμένη. Θα πρέπει να διάσει βαλίτσες.
1: Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα που έκανε τα βίου.
2: Την πονάνε τα αυτιά από τη Φόρμουλα. Τζέτ λαγκ να επιστρέψει. Δηλαδή αυτά τα κορίτσια, εγώ τα λυπάμαι.
1: Αθηνά, ευχόμαστε καλή ξεκούραση και άντε και στο επόμενο ταξιδάκι τώρα, εντάξει. Καλημερίζουμε και το συνονόματο τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα στην παρέα. Μου λέει ο γιος μου, αυτές τις μέρες μπαμπά η Μάγδα πρέπει να είναι πολύ μπροστά. Γιατί του λέω παιδί μου? Γιατί λέει εμείς έχουμε ακόμα 8 και αυτή λέει η ώρα πήγε 9. Φιλιά από Φραγκφούρτη. Στην Φραγκφούρτη είναι μία ώρα πίσω, κατάλαβες?
2: Τα λέει καλά το μωρό. Είμαι μπροστά, να ξέρεις.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Η νύχτα είναι Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Σε είδα...

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Είμαστε χαράματα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με η Μάχα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.